0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμοντ. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει το στουρνέρας, αποκρούει. Αποκρούει ο στουρνέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr. Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λόρας. Αποκρούει. Αποκρούει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Είχε ο φόβος, τον οποίο ενέστηραν χιλιάδες και οι ένοπλοι στρατιώτες, να σοφρονήσει τα ψυχάς μόνο.

σε κάτι τους φταίξα. Οι ευαισθητοί συνεχίζουν, μα οι δυνατοί δεν αντέξαν. Έτσι είναι, βλέπεις αυτή.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσε το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

www.iraklisradio.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr

0: απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

ξέρεις τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλή, πώς θέλεις, ουλί και η σωλήνα?

Πούρε πως μου δουλειά. Πούρε πως μου δουλειά. Πούρε πως μου δουλειά. Πούρε πως μου δουλειά. Πούρε πως μου δουλειά. Πούρε πως μου δουλειά. Πούρε πως μου δουλειά. Πούρε πως μου δουλειά. Πούρε πως μου δουλειά.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα. Θα πλανηθώ μες στο σπίτι του δερματώσου. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή σου. Κι όπου με βγάλει θα φωλιάσω το θυμό.

0: σε ό,τι μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λόρας. Αποκρούει. Αποκρούει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
7: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

Ποιος είναι, τι μπορεί να κάνει. Θα πάρουμε για τον Αγγελάκη. Δεν ξέρω.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Και μην κάθεσαι σπίτι, σκατόγριες!
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας για τη Φουγκαριέρα, τη μάνα μας, της 3ης, 26 του μηνός 2026. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα, ειλικρινά. Δεν ξέρω αν προλάβουμε. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Πολλά είναι νέα, πολλή ανάλυση, πολλά αποκλειστικά, συνεντεύξεις. Θα ξεκινήσουμε με ανάλυση. 7.30 ώρα θα έχουμε μαζί μας τον coach για play που ανέβασε το Βίκο. Είχε τον Αρνόκουλο και τον Μαστοριανόπουλο παίχτες, να μας πει αν μένει, αν ο Βίκος τα κατέβει, τι γίνεται, τι ξέρει, και να μας κάνει μια ανάλυση του παίχτη του οποίου πήραμε, να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Επίσης, μετά τις 8, γύρω στις 8 και 10 περίπου, θα είναι μαζί μας ο Άγνωστος Χ, γιατί γίνονται πραγματάκια πάρα πολλά και στον Ηρακλή και με παίχτες του Ηρακλή και στην Α και τη Β Εθνική. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. 7 και 8 ακριβώς ζήκα, εννοείται. Όσο εγώ μιλάω, εσείς κάνετε like. Έτσι, 122 like. Πάμε να φτάσουμε τα 500 like σήμερα. Θέλω να είμαστε και 500 άνθρωποι εδώ ταυτόχρονοι και στο ραδιόφωνο μαζί με το YouTube. Τι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Έχω κάνει μια όσο καλύτερη έρευνα μπορώ για να μεταφέρω πληροφορίες οι οποίες είναι πληροφορίες οι οποίες όταν τις μεταφέρουμε ως ειδήσεις σημαίνει ότι βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά. Όταν τις μεταφέρουμε ως πληροφορίες σημαίνει ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία γνωρίζουμε και τα λέμε με κάποια επιφύλαξη. Βλέπω αρκετά σχόλια. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στον Chris Cass. Θέλω να πω μόνο αυτό το σχόλιο. Θέλω να αναλύσω λίγο τώρα πριν ξεκινήσουμε και μιλάμε για την εκδήλωση. Λέει, εμείς παίρνουμε παίχτες από Α2 και άλλοι δύο πάνε για Ευρωλίγκα. Ο ερασιτέχνης του Άρη έψαχνε 10 χρόνια να βρει επενδυτή, πέρασε από τεράστια πείνα, σώθηκε με διακοπές πρωταθλημάτων και στα τελευταία σουτ της αγωνιστικής. Υπήρχαν πάντα προβλήματα εκεί, ο ερασιτέχνης έψαχνε λύση. Δεν έβρισκε δικαιολογίες όπως κάνανε κάποιοι στο Γάμα Σίγμα, οι οποίοι έχουν τραβηχτεί πίσω και έχουν βγει μπροστά, αυτοί που έχουν βγει τώρα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό έχω να απαντήσω εγώ. Ούτε κάνα τους πόντιους Πιλάτους. Λοιπόν, γεια σου Κάρολε, δεν είμαι καθόλου αγχωμένος σε σχέση με αυτά που έχω να πω, με το τι γίνεται κλπ. Είμαι αγχωμένος για δύο λόγους. Πρώτον, για να προλάβουμε σήμερα να πούμε ό,τι έχουμε να πούμε. Και δεύτερον, για την εκδήλωση στις 3 του μηνός. Θέλω να πω ότι πάει πολύ καλά η προπόληση, όμως εγώ περίμενα κάτι πολύ παραπάνω. Περίμενα αυτή τη στιγμή να είμαστε σχεδόν να έχουμε πουλήσει όλα τα εισιτήρια, δηλαδή να έχουμε πουλήσει πάνω από 800 εισιτήρια, γιατί ξέρω ότι στηρίζει το εξωτερικό, στηρίζουν οι ακροατές. Είμαστε σε κάθε εκπομπή εδώ πάρα πολύ. Θα τη συγχρονίσουμε για τη φωνή, είναι λίγο να είναι μεταγλωτισμένο το έργο. Μην
1: κάνατε νομίζεις. Πολ την προηγούμενη φορά για το ποια είναι η καλύτερη κάμερα.
0: Ναι, ωραία. Και έβγαινε 73% αυτή.
1: Έρχεσαι σήμερα εδώ, έχει κάνει. Πόσο είναι, 2 εβδομάδες, 3 η κάμερα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι η κάμερα. Έχει κάνει πόσες εκπομπές. Έχει κάνει 15
0: εκπομπές. 20. 10. Και.
1: Δεν έχει χάσει συγχρονισμό ούτε. Την πρώτη μέρα δεν ρυθμίσα. Δεν έχασε. Σήμερα έχασε συγχρονισμό 400.
0: Λογικό, με τόσα πράγματα που είδε εδώ γραμμένα, δεν έχουμε να πούμε.
1: Δεν ξέρω. Το έφταξα.
0: Σε Α3, έτσι. Πού να.
1: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, φιλέ.
0: Λοιπόν, γεια σου, Γιάννη. Τι λέει ο Γιάννης. Ναι, όλη διαρκεία, όλη σόλ, έτσι ακριβώς, παιδιά. Λοιπόν, θέλω, αν πιστεύετε ότι προσφέρουμε κάτι, αν πιστεύετε ότι είμαστε όντως μια οικογένεια, όπως εμείς το πιστεύουμε, και βγαίνουμε εδώ και σας λέμε τα ισόψυχά μας και κάνουμε εκδηλώσεις και βρεχόμαστε μέχρι το μεδούλι, όπως βράχηκα εγώ το Σάββατο, που σας ευχαριστώ, σας λατρεύω, σας αγαπώ και κυρίως τους γονείς με τα παιδιά που ήρθανε και περάσαμε υπέροχα, θα το αναλύσουμε γι' αυτό. Θέλω να κατακλείσετε το chat. Είτε το προσωπικό μου κινητό είτε το chat με μηνύματα για εισιτήρια για το Soul. Είναι 10 ευρώ για να παρακολουθήσετε κάτι που έχει πάρα πολύ μεράκι, ατελείωτες ώρες προετοιμασίας, ατελείωτο τρέξιμο, το οποίο γίνεται επειδή αγαπάμε εμάς και εσείς εμάς και εμάς εσάς. Εσάς, εμάς, η φύση σας, αυτή αφού αυτό. Δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός. Η Μοϊκάνα, γιατί είναι στραβή. Όπου έχει μαλλιά. Αυτά είναι τα μαλλιά μου, οπότε παίρνουν το δρόμο τους που λένε. Κατάλαβες, είναι αυτό. Ό,τι βλέπετε. Έτσι. Βέβαια, αυτή η κάμερα εμένα δεν μου αρέσει τόσο γιατί με δείχνει φαλάκρο, ενώ δεν είμαι πραγματικά, να ξέρεις. Σήμερα θέλω να κατακλείσετε τα DM μου και τα DM του ραδιοφώνου ζητώντας προσκλήσεις. Αυτό θέλω να κάνετε, όσο εγώ θα αναλύω τα πάρα πολλά ζητήματα που έχουμε σε όλα τα αθλήματα και όλα τα μήκη και πλάτη της ομάδας του Ηρακλή. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Δεν είμαστε όλοι εδώ. Έχουμε 150 like μόνο, θέλω μέχρι τις 7.30 πάνω από 220. Θέλω να γίνουμε πάνω από 300 ταυτόχρονοι εδώ. Είμαστε και στο ραδιόφωνο πολύ. Έχουμε να πούμε πράγματα και θα ξεκινήσουμε από το ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, που δεν είναι άλλο από το Καφτατζόγλιο. Έγινε χθες λοιπόν μια συνάντηση της Επιτροπής του Καφτατζογλίου με την Πάερακλης και κλιμάκιο του Super League και της ΕΠΟ. Έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Ο Παναγιώτης Μονεβασίου έδωσε εγγυήσεις, εχέγγυα, και προφανώς κατέδειξε ότι το θέμα δεν είναι οικονομικό, αλλά είναι της σωστής λειτουργίας και συνέχισης αυτών των πραγμάτων των οποίων θα κάνει. Για όσους πήρα κλάρα. Οπότε, τι γίνεται? Ο Ηρακλής, τελεία και παύλα, όπως είπε η κυρία Περάκη εδώ στην εκπομπή της Κατένας, θα παίξει στο Καφτατζόγλιο. Είναι επίσημο. Είναι επίσημο. Οι προβολείς έχουν διορθωθεί. Έτσι. Έχουν μπει κάγκελα στους διαδρόμους. Και τι άλλο θα γίνει τώρα? Απίστευτο, ρε παιδιά. Παιδιά, απίστευτο. Με παίρνει ένας από τους πιο πιστούς ακροατές της εκπομπής τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω, κάτι θα θέλει, φαίνεται.
0: Αδιανόητο.
1: Ευχαριστούμε, φίλε Νίκ Σάλκ 908. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Τι ωραίο καλοκαιρά, κυρία Κλάρα μου. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε
0: καλά,
1: για τα
0: χρήματα. Να σε καλά.
1: Γεια σας σε όλους. Γεια σου, φίλε Αλεό. Δεν ξέρω ποιος είσαι, υποπτεύομαι.
0: Γεια σου, Αλοέ. Αλοέ.
1: Καλά, εντάξει. Άλλο. Ό,τι είναι.
0: Γιατί σβήσανε κάποιες θέσεις που φαινόταν κλεισμένες. Δεν ξέρω. Δεν έχω...
1: Τι μας πειράζει, ρε παιδιά, τώρα.
0: Όσο φεύγουν διαρκείας, δεν μας πειράζει. Αν το πήρε, μπορεί να είναι ένας τρελός που μένει, να πούμε, στον Μπουτάν. Ένας Μπουτάνας γιος λέγεται, ο γιος του Μπουτανέζου. Έτσι, κάπως έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό θα. Όλη την εκδήλωση αυτό θα ακούτε. Το μη, να ξέρεις. Έρχομαι, κρατήστε μου θέση. Γεια σου, Κατερίνα. Λοιπόν, και θα παίξει ο Ρόμπερτ Καφτατζόγλιο. Τι έχει γίνει? Τα φώτα και τα κάγκελα. Τι πρέπει να γίνει? Το δωμάτιο του ελέγχου, δηλαδή θα γίνει ένας χώρος που θα είναι όλος ο πίνακας ελέγχου. Το δωμάτιο ελέγχου.
1: Δεν με ελέγχω, δεν με ελέγχω.
0: Ένα, δύο, το VAR. Τρία, οι πίνακες να μην κάνουν break dance, να σταθεροποιηθούν, να εξυγχρονιστούν, να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για να περάσουν τα καλώδια για το VAR και να μπουν τουρνικέ. Θεωρώ γύρω στα 1600 με 1650 είναι τα διαρκείας, φίλε Clockwork Pirates. Θεωρώ ότι τώρα με την πρώτη του μηνός που θα πληρωθεί ο λαός θα φτάσουμε σε ένα νούμερο πολύ ψηλό μέχρι τις 10 Ιουνίου, ειδικά με τις ανακοινώσεις που έρχονται. Οπότε λέμε ότι ο Ηρακλής παίζει Καφτατζόγλιο, άρα για τους γκρινιάριδες σταματάει να υπάρχει το πρώτο ζήτημα αγοράς διαρκείας. Και πρέπει να νιώθουν επισφαλή τη θέση τους, γιατί σιγά σιγά ο Παναγιώτης Μονεβασίωτης και η Παέρακλης θα αρχίσουν να τους δίνουν πολλούς λόγους για να πάρουν διαρκείας και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ εφευρετικοί με τις δικαιολογίες τους. Πάμε τώρα παρακάτω. Ήρθε ο Μπασινάς. Άγγελος Μπασινάς, επίσημα πλέον στην Παέρακλης, αθλητικός διευθυντής. Τι σημαίνει αθλητικός διευθυντής? Τα κάνω όλα. Αυτό συμφέρει. Αυτό γίνεται. Και συμφέρει, ξέρεις γιατί? Γιατί όμως έχει την επίγνωση ο Άγγελος Μπασινάς να πει: θέλω ανθρώπους δίπλα μου ή ακριβώς από κάτω μου, στο δέντρο της οργάνωσης της Παέρακλης, που θα με βοηθήσουν. Ποιος είναι αυτός, ποιον εμπιστεύομαι, ποιος ξέρει για ακαδημίες κλπ. Ο Γιάννης ο Αμανατίδης. Έτσι. Διεθνής παίκτης, έχει διατελέσει και προπονητή στον Ηρακλή. Έχει περάσει και από άλλες ομάδες και από τον ΠΑΟΚ και επειδή τυχαίνει να το γνωρίζω και να συζητάμε καθημερινά, ο λόγος που δεν είναι τώρα στη Στουτκάρδη είναι επειδή ο γιος του είναι εδώ, πάει εδώ σχολείο, έχει ενσωματωθεί εδώ και δεν θέλει να φύγει από τη χώρα και να τον αφήσει. Έτσι.
1: Εγώ θέλω να πω σε αυτό το σημείο και θέλω να τα λέω όλα έτσι. Ναι. Ότι από τον κύριο Ιαμανατίνη έχω κακές αναμνήσεις. Όπως
0: τι φταίει αυτός?
1: Δεν φταίει αυτός.
0: Είναι το ματς που την πέσαμε στην ομάδα και σε όλους, γιατί είχε βάλει ο Καγιούλης ματ μέχρι το συντριβάνι του Καφτατζογλίου.
1: Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Λέω για εκείνο το 0-0 μέσα στη λεωφόρο.
0: Α, που δεν ξέραμε αν περάσαμε.
1: Ναι, που πανηγύριζε ο
0: Γιαμπάρης
1: να είναι καλά το παιδί. Λέω ότι περάσαμε και δεν είχαμε περάσει. Το βλέπα.
0: Θα μας αφήσει η κατάσταση.
1: Σε καφετέρια στην περιοχή του Ευκλείδη που έχει κλείσει πλέον. Έχει γίνει άλλη καφετέρια.
0: Γεια σου, Μεγάλε Στέργιο, από την Κιανόλευκη Λεμεσό.
1: Και δεν ξέραμε αν περάσαμε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
0: Ο Μανατίδης. Δεν μου είχε αφήσει καλή εντύπωση. Οκ, τώρα σαν άνθρωπος πως είναι, αυτό δεν θα έχει να κάνει. Τώρα να πω κάτι για το Καφτατζόγλιο, μιας που λέγαμε για το Καφτατζόγλιο πριν. Καλά, κλείσατε το συντριβάνι. Πάρτε και τα γράμματα ξανά, μα είναι.
1: Λοιπόν.
0: Πάρτε και τα γράμματα.
1: Απαράδεκτο, καταγγελία.
0: Απίστευτο.
1: Καταγγελία.
0: Πόσο γελοί είστε εσείς εκεί στο Καφτατζόγλιο?
1: Δούλεψε πόσες 20 μέρες. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφα και είχε τη σκιά από τα δέντρα. Και μπράβο σε όποιον το σχεδιάσει όλο αυτό, έτσι. Και είναι από κάτω και ο κήπος αυτός που τον νοικιάζουν κιόλας για να
0: βάλει.
1: Ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφα και κλείσατε το στριβάνι, δυνατόν.
0: Μιλάμε για τρέλα, έτσι.
1: Άραζα, επειδή εντάξει, αυτές τις μέρες έρχομαι συνεχώς εδώ, άραζα συνέχεια. Και μεσημέρι και δροσιά.
0: Και θα έρχεσαι και τις επόμενες μέρες συνεχώς. Όσο εγώ μιλάω, εσείς στέλνετε super chat, κάνετε like, μπαίνετε να ακούσετε και στέλνετε μηνύματα για προσκλήσεις. Σαν τρελίκα τα ρηπάς, όπως ψηφίζατε Πασό και Αντρέα, έτσι θέλω να ζητάτε και προσκλήσεις.
1: Ευελπιστώ όλοι οι περισσότεροι από όσους μας ακούνε να μην ψηφίσανε Πασό και Αντρέα. Όχι γιατί δεν ψηφίσανε Πασό, για να ζούσαν και είναι πιο μικροί.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία στραβή μου, κάρα έχω. Μπράβο μου, έπουστε. Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Η Παέρακλη συνεχίζει όμως κινήσεις τελέχωσης. Και υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει έρθει, είναι στον Άρη, λύεται το συμβόλαιό του και εννοείται τον παίρνει ο Ηρακλής. Ο Άρης αρχικά θα πούμε ότι αλλάζει από κάπα πάει Nike Ελλάς και την μπουτίκ του την αναλαμβάνει η Intersport, όπως και από κάπα που είναι τώρα στα καταστήματα κάπα Admiral κλπ. Μεταφέρεται στα καταστήματα της Intersport. Γι' αυτό βγάλανε κάτι 80% εκτός τώρα στις μπλούζες κάπα. Ο Ηρακλής τι ψωνίζει από τα ψηλά και προβεβλημένα ράφια της ΠΑΕ Άρης? Το Δημήτρη το Σχετάκη. Ποιος είναι ο Δημήτρης Σχετάκης? Ο Δημήτρης Σχετάκης είναι εμπορικός διευθυντής στην ΠΑΕ Άρης. Ασχολείται από τις χορηγίες και ό,τι έχει να κάνει με το τμήμα marketing και το εμπορικό τμήμα μέχρι και την μπουτίκ. Οπότε βλέπουμε ότι ο παροχημένος ξεροκέφαλος ανένδοτος Παναγιώτης Μονεβασιώτης κάνει μια κίνηση από πολύ ψηλά στην πυραμίδα της εμπορικής διεύθυνσης των ομάδων της Super League. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εκεί αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά αυτό που όλοι θέλουμε, έτσι εμπορικά ο Ηρακλής να πουλάει όσο πρέπει να πουλάει. Τώρα τι γίνεται, μιας και που λέμε πουλάει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής.
1: Τι είναι αυτό ρε?
0: Ποιο?
1: Αυτό που είσαι μπροστά σου.
0: Ποιο?
1: Αυτό το χαρτί που σήκωσε τώρα.
0: Αυτό είναι τα θέματα που έχω σήμερα, πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα, να ξέρετε. Δεν φαίνεται καλά εκεί τι είναι γραμμένο κλπ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Είμαστε πάνω από 400 μέσα αυτή τη στιγμή και έχουμε 211 like. Δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Δυνατόν, ναι.
0: Σας παρακαλώ, ρε παιδιά. Λοιπόν, σε περίπου 10 λεπτά θα πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο, βασικά τον coach για πλέ, για να μας μιλήσει λίγο. Τον κύριο coach. Κυρία Θεία, που έλεγε. Κυρία Θεία, κάπα θα πάμε φέτος? Όχι, ρε φίλε. Ερήμα έχουμε 3 χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Ο άνθρωπος έρχεται από τον Άρη, δεν έρχεται και όλοι μαζί. Σιγά μην πάρουμε και την πειραρέα στο Καφτατζόγλιο. Λοιπόν, τώρα για τον Άκη Στολτίδη που ρωτάτε. Ο Άκης Στολτίδης, εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Καταλαβαίνω και νιώθω ότι μένει. Οπότε, αυτό επειδή με ρωτάτε, δεν το ξέρω, έτσι. Μιας και λέγαμε για την εμπορικότητα του Ηρακλή, να πούμε λοιπόν ότι η εμπορικότητα του Ηρακλή έκανε ένα πάροχο να κάνει τον Ηρακλή την πρώτη ομάδα μετά από τουλάχιστον μια δεκαετία που τις κάνουν τριετές συμβόλαιο με τηλεοπτικό πάροχο με αυξανόμενες αποδοχές. Το ξανα

0: βεβαιότητας. Επειδή όμως θέλω να μην αναλωθούμε τώρα σε παίχτες και λοιπά, θα πω ακόμα μία είδηση για το ποδόσφαιρο. Έχουμε εδώ, είναι σαν το φύλαθρο την εφημερίδα αυτό. Ναι.
1: Στο τέλος είναι θησαυρό.
0: Σαν το φύλαθρο την εφημερίδα. Θα πω ακόμα μία είδηση για να κανονίσετε τις άδειές σας και λοιπά, να ακολουθείτε από πίσω την ομάδα, να βλέπετε τι γράφετε, για να ξέρετε τι σας συμβαίνει. Ο Ηρακλής φέτος θα κάνει προετοιμασία σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι που μαζεύονται εδώ, ξεκινάνε στη Μίχρα και λοιπά και επίσης γυρνάνε. Το βασικό στάδιο προετοιμασίας θα γίνει σε Ελλάδα και Ιταλία. Άρα θα πάει κάπου εντός Ελλάδας και κάπου θα πάει στην Ιταλία. Σύντομα θα το μάθουμε αυτό, που θα είναι ακριβώς, θα ανακοινωθούν τα κέντρα. Κανονίστε να πάμε ένα πολύ ωραίο οδικό ταξιδάκι με το βανάκι μας. Αν ακούει το βαν που πήγε όλο μου. Και να ξέρουμε τι κάνουμε και πού πάμε. Οπότε λέμε Ελλάδα και Ιταλία. Γράφει ο φίλος. Πολλούς διευθυντές γεμίσαμε, ελπίζω για καλό. Ορίστε, κοιτάξτε τώρα εδώ. Τι γίνεται. Ο Ηρακλής μέχρι πέρσι στενόταν μηνύματα, δεν λέω για το φίλο γενικά, ότι είναι υποστελεχωμένος. Ωραία. Τώρα τι γίνεται. Τώρα ξαφνικά μας φαίνεται υπερστελεχωμένος. Και τι βλέπουμε, το αρνητικό σε όλο αυτό, τη μαυρίλα. Αντί να δούμε ότι ακόμα και αν αποτύχουν οι κινήσεις αυτές, το παίρνω και σαν feeling αυτό, δεν το λέω με αφορμή μόνο το μήνυμα του φίλου, με αφορμή τις κινήσεις αυτές ο Ηρακλής πάει στο σωστό δρόμο. Πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Η στόχευσή του είναι σωστή, μιας μεγάλης ομάδας που στείνει πρώτα τα θεμέλια και μετά τους ορόφους και μετά βάζει τις ηλεκτρικές συσκευές μέσα. Εμείς τι λέμε, όπως είπε και ένας άλλος φίλος, εμείς για παίχτες μπήκαμε. Εμείς όμως, επειδή αγαπάμε τον Ηρακλή, πέρα από το να κάνει μια καλή χρονιά σαν διάτονα στυρ, θα λέμε τα πράγματα που θεωρούμε εμείς πιο σημαντικά. Αυτό που θεωρούμε εμείς ότι είναι το καλό του Ηρακλή. Και πολλές φορές για το καλό του Ηρακλή δεν βγάζουμε τις ειδήσεις. Βγάζουμε ένα μικρό spoil. Όπως έβγαλα εγώ στο προφίλ μου, μια σε σημαία ελληνική, μια γερμανική. Που αναφερόταν στο Γιάννη Αμανατίδη. Το μόνο μπάλα.gr, αν το γράψει νωρίτερα και η ΕΠΟ, που είναι προπονητής εθνικών ομάδων, ο Αμανατίδης. Έτσι, κλιμακίων στο Άντερ 19. Χαλάσει αυτή τη μεταγραφή, η μπει εμπόδιο, δεν το ενδιαφέρει. Άρα εγώ δεν διεκδικώ την αποκλειστικότητα. Διεκδικώ να είμαι εδώ αυτός που θα τα μάθει, θα βρει την είδηση, αλλά θα μιλήσει για το καλό του Ηρακλή. Αν λοιπόν εσείς πιστεύετε, παίρνοντας ο Ηρακλής στελέχη που θα δυναμώσουν, θα βγει στην αγορά, θα πάει στην κλήρωση του πρωταθλήματος ο Μπασινάς, ο Γιάννης ο Αμανατίδης, ο οποιοσδήποτε έρθει, ο Ηρακλής Ολτίδης, αντί να πάω εγώ, εσύ, ο κύριος Νίκος και ο Χασάπης ο Βαγγέλης και ο φίλος μου ο Τάκης που έγινε βασιλικότερος του βασιλέως από τα 2-3 πράγματα που του λένε οι υποτελείς, οι αυλικοί μέσα στον Ηρακλή και αρχίζετε να βλέπετε ύποπτα τη στελέχωση της ομάδας, γίνεται αγροτικός αστέρας.
2: Και μην κάθεσαι σπίτι, σκατόγριες!
0: Θα μπορούσε να πάρει Μαρίνα πιόνια και να τα ονομάσει τεχνικό διευθυντή, εμπορικό διευθυντή, αθλητικό διευθυντή. Αθλητικός διευθυντής δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει όταν έχεις πρώτη φορά μετά από 1000 χρόνια ακαδημίες από 14 και πάνω στη Μίκρα και όλες τις ακαδημίες άλλες εδώ θα πρέπει να παίξουν στη Super League, στα επίπεδο Super League που δεν έχουν παίξει εδώ και πόσα χρόνια. Όταν οι ακαδημίες κάναν μπάνιο σπίτι τους γιατί δεν είχαμε νερό. Μου έστειλε ένα μήνυμα ο αδερφός μου ο Νίκ Σαλ και είπε ότι από το βοηθητικό του Καφτατζογλίου τώρα βλέπουμε πώς τελεχώνεται, πάει και τι παίχτες παίρνει. Επίσης θέλω να πω κάτι εδώ για το λαό του Ηρακλή. Όποιος πιστεύει ότι δεν του λέω κάτι επειδή δεν το συμπαθώ γιατί το παίζω έξυπνος, μου ξαναστείλει μήνυμα. Αν πιστεύετε, δηλαδή όλοι, ότι εγώ κάνω κάτι, πρώτα απ' όλα βλέπετε ότι θέλω πάντα να είμαστε όλοι μαζί, να τα μοιραζόμαστε όλα, να τα μοιραζόμαστε όλα, να μιλάμε μαζί, να αλληλεπιδρούμε, γι' αυτό και κάνουμε τις εκδηλώσεις. Τις οποίες αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο δάχτυλο για να δείχνουν και να ρωτάνε με το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι αυτοί που δεν περνάνε ούτε απ' έξω, ούτε εδώ, ούτε από το Σόλ. Γιατί αυτοί ξέρουν μόνο να γκρινιάζουν. Αυτούς δεν τους θέλουμε. Θα έρθουν να ακούσουν. Γιατί θα ακούσουν πρώτα τις ειδήσεις. Θα ακούσουν αλήθειες. Δεν θα δουν γλώσσες έξω απλωμένες για να πάνε να πιαστούν από τα κατάρτια του καραβιού που λέγεται Ηρακλής και μπήκε στο σωστό δρόμο, στη σωστή ρότα, που φεύγει σωστά από το λιμάνι. Θέλουν να πιαστούν κάπου. Εμείς το θέλουμε να φτάσει στον προορισμό του. Είτε είμαστε πάνω είτε δίπλα, το βλέπουμε από τηλεόραση. Καταλάβατε τη διαφορά. Οπότε, αν θέλετε κολομπάρεμα, αν θέλετε δηλαδή γλυψίματα και τέτοια, έχει πολλά πράγματα που υπήρχαν τόσα χρόνια ανενεργά.

0: ό,τι μπορέσουν. Τι έχει τώρα? Έχει ένα φούρνο, να το φάμε όλο. Τι έχει τώρα? Ένα ψωμάκι. Ας φάμε το ψωμάκι. Για τον τίποτα. Δεν είπαν μια φορά, κρατήστε το ψωμάκι, ψήνω κι εγώ άλλα δύο. Όλοι μαζί να πάμε παραπέρα. Εμείς δεν είμαστε αυτό, ούτε θα γίνουμε ποτέ. Και αν δεν είμαστε αρεστοί για αυτό το πράγμα, αυτός που δεν τους αρέσουμε, δεν τους θέλουμε. Όχι εμείς, ο Ηρακλής. Γιατί εγώ θεωρώ ότι πάνω απ' όλα πρέπει να μας νοιάζει το καλό του Ηρακλή. Μπορεί ο Γιάννης ο Αμανατίδης, ο Μπασινάς, ο Ματζάρη να μην βγουν. Μπορεί οι παίχτες που θα πάρουμε φέτος να μην βγουν. Είναι όμως, όποιος το αρνείται αυτό, είναι τρελός. Προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση της στελέχωσης, της οργάνωσης. Δηλαδή, θέλατε να πάει. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Εγώ να πάω στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Ποιος θα πάει? Αυτοί που υποδέχτηκαν το Ματζάρη. Δεν πρέπει να πάει ο Μπασινάς στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Που θα το δει ένα παιδάκι 8 χρονών, 10, 15, που δεν έχει ακούσει ποτέ τον Ηρακλή, δεν τον έχει δει σε καμία εκπομπή στην τηλεόραση. Το ξέρει σαν ανάμνηση. Το ξέρει σαν κάτι. Ένα μαγαζί που άνοιξε σινεμά, που ήταν στη Χαριλάου μέχρι το 85 θερινό σινεμά και έγινε ταβέρνα. Το ξέρει σαν ανάμνηση τον Ηρακλή, τον ξέρουν. Και αντί να χαρούμε που η ομάδα στελεχώνεται, ο Μονεβασιώτης, που μπορεί να μην μας άρεσε ο τρόπος του, εντάξει. Εντάξει, και εμένα ο γιατρός που με χειρούργησε, μπορεί να μην το γουστάρω να πούμε, να μου τις πάνε τα μούτρα του. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν με έσωσε, αν με χειρουργήσει σωστά. Δεν θα γίνουμε και φίλοι, αλλά αφού με έκανε καλά, τον αγαπώ. Και αν έκανε καλά δικό μου άνθρωπο, πιο πολύ. Και αν έκανε καλά τον Ηρακλή, τον λατρεύω κιόλας. Αν δεν συμφωνεί κάποιος με αυτά, νομίζω ότι δεν είναι σε αυτούς που λέμε τα υγιή δέντρα του Ηρακλή. Έτσι. Με συγχωρείτε να ξεφεύγω λίγο, αλλά αυτός είμαι. Αυτό είναι το Ηρακλής Radio. Ακυδεμόνευτο. Ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει για το καλό του Ηρακλή. Και αν χάσουμε μια είδηση, δεν πειράζει. Άλλοι λένε χίλιες ειδήσεις ψεύτικες και λένε στη μία δικαίωση. Μιλάμε τώρα για την πλήρη γελοιότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα με site που σαμποτάρουν την ίδια την ομάδα για να βγάλουν μια είδηση από τις χίλιες. Βασικά και να υπάρχουν, δεν το θέλουμε αυτό. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε λοιπόν ότι έγινε το Σάββατο εδώ μια εκδήλωση που πιστεύτηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ βαθιά με τους γονείς, με τα παιδιά, με τα παιδάκια, με τις μαμάδες που ερχόταν με τα παιδιά τους χέρι-χέρι, ενώ έβρεχε. Πέρασαν πάρα πολλοί άνθρωποι από εδώ. Ήρθε η ποδοσφαιρική ομάδα, ήρθαν από το ΓΣ άνθρωποι, ήρθαν από το μπάσκετ, ήρθαν από το βόλεϊ, ήταν εδώ μέσα στο Κατσάνιο, ψήσαμε, φάγαμε, ήπιαμε, περάσαμε υπέροχα. Είναι κάτι που δεν γίνεται συχνά, αλλά να ξέρετε ότι πήραν κάποια site του Ηρακλή, που είναι πολύ Ηρακλή σε αυτά τα site, που αυτοί που τα έχουν λένε ότι δεν τα έχουν, που δεν παίξαν τίποτα, σαν να μην έγινε. Σαν να μην έγινε. Δεν ξέρω γιατί, δεν τους πίεσε κάποιος, δεν έπεσε μπισχύ, μας θεωρούν λίγους, μας θεωρούν ότι κάνουμε κακό. Δεν πειράζει, ευχαριστούμε, γιατί εμείς διαχωρίζουμε τη θέση τους. Και να ξέρετε κάτι, ότι αυτός που σας πειράζει είναι ότι εμείς χαράζουμε τη γραμμή. Και ξέρετε ποια είναι η γραμμή? Το καλό του Ηρακλή. Αυτή είναι η γραμμή. Οποιαδήποτε άλλη γραμμή υπάρχει είναι λάθος. Ο καθένας θα το κάνει με τον τρόπο που θεωρεί αυτό σωστή. Το καλό του Ηρακλή όμως είναι να υπάρχει εξωστρέφεια και κόσμος να έρχεται και να ξανάρχεται σε καταστάσεις του Ηρακλή. Αν αυτό το θεωρείς ασήμαντο, όταν έχει επικοινωνηθεί από όλο το σύλλογο και έχει γίνει αποδεκτό με την ιδία παρουσία όλων των τμήματων του Ηρακλή και εσύ συμβηρίζεις από την άλλη αδιάφορα, θεωρώ ότι στην ιστορία με τον Χριστό είσαι ο Ιούδας. Λοιπόν, κύριε GM, τώρα θέλω να πάρετε μια ανάσταση από το σπίτι, πιείτε λίγο νερό για να πάρουμε τώρα ένα τηλέφωνο τον coach για πλέον να μιλήσουμε για μπάσκετ. Όχι. Αντί να ψάξω το τηλέφωνο στο κινητό μου και να πάρω από το τέτοιο, πήγα να πάρω από το κινητό μου για να ψάξω το τηλέφωνο από την οθόνη.
1: Ωραία. Θα μιλάω εγώ τώρα.
0: Μιλάς!
1: Δείτε
0: εσύ.
1: Δείτε κάτι, δείτε ένα μαγικό. Οπ!
0: Του Noah's Beta. Πες τα όλα λίγο.
1: Του Noah's Beta. 3 Ιουνίου στο Soul SKG. Θα γίνει χαμός. Έχει δωρεάν πάρτινγκ. Έχει καντίνα ο Πέτρος.
0: Έχει και άλλα πράγματα.
1: Έχει όλους εμάς. Ξέρω εγώ, ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνω εκεί, αλλά μου είπαν να πάω και θα μάθω
0: σήμερα.
1: Θα μάθω, ευτυχώς.
0: Θα μάθεις κάποια πράγματα σήμερα.
1: Μην μου τα πεις όλα όμως, δεν είναι έκπληξη.
0: Όχι, δεν θα στα πω όλα εννοείται. Θα έχουμε πάρα πολύ διάδραση. Παιδιά, να έρθετε, να ξέρετε ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Θα έχει ποτά.
0: Εδώ παίρνω τηλέφωνο και το έχει σηκώσει ο κότσου.
1: Ωραία. Πες του.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Λίγο απότομα, είμαστε στον αέρα.
2: Δεν πειράζει.
0: Είναι μαζί μας ο coach για πλες. Coach, συγχαρητήρια αρχικά για την άνοδο που πέτυχες φέτος. Ανέλαβες την ομάδα στα μέσα της σεζόν και κατάφερες να τη βγάλεις κατηγορία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ήταν στο Βίκο ο coach, με πέρασμα και τον Ηρακλή βέβαια, έτσι, σε δύσκολες εποχές και το είχες βάλει και πλάτη τότε, αν μην τα ξεχνάμε αυτά.
2: Ήμουν πολύ τυχερός που πέρασα από αυτή την ιστορική ομάδα, αλλά ήμουν και άτυχος γιατί η περίοδος ήταν πάρα πολύ άσχημη οικονομικά.
0: Ήταν.
2: Τα θυμάστε.
0: Τα θυμόμαστε πολύ καλά και εσύ σίγουρα τα θυμάσαι πολύ καλά. Λοιπόν, η αφορμή είναι ο Αρνόκουρος που πήρε ο Ηρακλής. Και επειδή υπάρχει μια συζήτηση εδώ, τι παίχτης είναι, τι κάνει, τι δεν κάνει, νομίζω ότι ο καθήλυνα αρμόδιος είσαι εσύ.
2: Πολύ καλή κίνηση. Είναι καταρχήν ένα καταπληκτικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας και πολύ, πολύ δουλευτάρας. Νομίζω ότι είναι δύο από τα βασικά πράγματα που πρέπει να κοιτάζει ένας προπονητής και γενικότερα μια ομάδα. Νομίζω ότι το άξιζε μια ευκαιρία στην Α1. Προσωπικά είχα εισηγηθεί, γιατί πλέον δεν γίνεται, είχα εισηγηθεί στην ομάδα του Βίκου να είναι ένα από τα παιδιά που θα κρατήσει στην Α1. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει στο θέμα ενέργειας, δηλαδή καταρχήν στην προπόνηση, σαν πιστεύω τρίτος ψηλός για αρχή. Και μπορεί να κρατήσει ένα επίπεδο προπόνησης Α1 άνετα. Το μοναδικό του τροντό σημείο το οποίο πρέπει να δουλέψει και να βελτιώσει είναι λίγο κάποιες φορές οι ελεύθερες βολές. Είναι πάρα πολύ καλός επιθετικός rebounder, είναι πολύ καλός αμυντικός, μπορεί να παίξει άμυνα με αλλαγές που το παίχτη. Το μόνο που έχει αμφιβολία σε αυτές τις καταστάσεις είναι αν θα μπορέσει να καταλάβει τη διαφορά της κατηγορίας και αν θα μπορέσει να τα ανταπεξέλθει. Εγώ νομίζω ότι θα μπορέσει.
0: Είναι και στον προπονητή και στην ομάδα πώς θα αγκαλιάσουν τον κάθε παίχτη. Έτσι, δηλαδή δεν είναι το πιο δύσκολο αυτό. Δηλαδή αν έρχεσαι πρώτη φορά από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, δηλαδή από την Αμερική, είναι εξίσου δύσκολο.
2: Βέβαια, έχει και αυτό ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Σίγουρα μετράει πώς θα. Αλλά είναι από τα παιδιά που θα γίνει συμπαθής κατευθείαν. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει προπονητής που να μην τον αγκαλιάσει έτσι και να ενδιαφερθεί για αυτόν.
0: Άμα είναι δουλευταράς, ο Λούκιτς νομίζω.
2: Και εξαιρετικό παιδί και δουλευταράς. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση.
0: Ας πούμε, σε μια σύγκριση όχι ικανοτήτων.
2: Να.
0: Σε μια σύγκριση τακτικών κομματιών κλπ. Με το Χριστίδη. Έχουν κοινά πιο πολλά ή διαφορές πιο πολλές.
2: Ο οποίος νομίζω έχει τραυματισμό, αν δεν
0: έχει τραυματισμό το παιδί, ναι. Back to back τραυματισμό. Μόλις έγινε καλά, σε ένα μήνα ξανατραυματίστηκε.
2: Ναι. Κοίταξε, το ξέρω και το παιδί, το Χριστίδη. Να σου πω βέβαια ότι ο Χριστίδης πλέον είναι έμπειρος στη κατηγορία.
0: Ναι.
2: Έκανε και αυτός την ίδια διαδρομή, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν στην Α2 πριν κάποια χρόνια και έκανε το άλμα, την προσπάθεια στην Α1. Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερος αμυντικός έξω ο Γιώργος. Δηλαδή μπορεί να παίξει άμυνα με αλλαγές πολύ καλύτερα από τον Χριστίδη. Ο Χριστίδης είναι λίγο, όχι πιο βαρύς, ενώ είναι πιο πέντε. Ενώ ο Γιώργος είναι λίγο πιο mobile.
0: Okay.
2: Και νομίζω ίσως είναι και λίγο καλύτερος rebounder.
0: Ωραία.
2: Έτσι. Αυτό που έχει να βελτιώσει είναι οι βολές και το παιχνίδι στο post, κάποιες κινήσεις παραπάνω, αλλά είναι mobile παιχνίδι.
0: Αμυντικά
2: είναι πολύ καλός.
0: Μπράβο.
2: Αμυντικά μπορεί να παίξει επιθετική άμυνα. Γιατί...
0: Και έχει και σχετικά γρήγορα πόδια για το ύψος του, θα πω.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν είναι τα πόδια ενός ψηλού αργού. Είναι τα πόδια ενός παιδιού που μπορεί εύκολα να παίξει και έχει τζάουτ άμυνες επιθετικές, αλλά και άμυνα με αλλαγές. Σίγουρα χρειάζεται βελτίωση, έτσι δεν είναι έτοιμος. Αλλά μιλάμε για τη δυνατότητα να. Εγώ πιστεύω ότι την έχει.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να πάμε τώρα, πριν πάμε και σε κομμάτια που αφορούν εσένα κυρίως, με Μαστρογιαννόπουλο. Τον ξέρουμε. Τι γίνεται.
2: Ναι, ήμουν αυτός που τον πήρε στον Ηρακλή, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Ότι είχε κάνει το...
0: Ήταν κάτι που σε συνόδευε αυτό. Μετά έμεινε μέχρι και την άνοδο, έτσι.
2: Ναι, ναι. Ήταν ένα παιδί που είχε δοκιμάσει στην Α1, ήταν στην Α1 στο Λαύριο, αλλά δεν είχε βρει το χρόνο, πιστεύω, που το αναλογούσε. Είχα πει τότε ότι πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω και να κάνει μια επανεκκίνηση, γιατί δεν τον πήραν και τα χρόνια, είναι ένα νέο παιδί. Νομίζω ότι βγήκε σε καλό. Θα μπορούσε να το κάνει λίγο νωρίτερα. Ίσως θα μπορούσε να είχε μείνει πέρυσι στο ρόστερ του Ηρακλή. Ο Μαστρογιαννόπουλος είναι 100% νομίζω, είναι αποδεκτό από όλους ότι του αξίζει μια ευκαιρία με χρόνο συμμετοχή στην Α1. Ήταν από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος παίκτης στο Final Four, από τους καλύτερους παίκτες στην Α2 τα τελευταία χρόνια. Νομίζω και με την έλλειψη παιχτών που υπάρχει, σίγουρα θα βρει.
0: Υπάρχει έλλειψη παιχτών και έχουν ανέβει και τα μπάτζετ στο Θεό παράλογα πολύ, γιατί υπάρχει.
2: Ναι.
0: Υπάρχει λειψανδρία.
2: Υπάρχει λειψανδρία. Ο ανταγωνισμός το δημιουργεί αυτό.
0: Έτσι.
2: Η μία ομάδα τραβάει την άλλη. Η Θεσσαλονίκη πλέον θα είναι πάρα πολύ δυνατή και με τις άλλες δύο ομάδες πλην του Ηρακλή. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός παραδοσιακά. Και ο ένας τραβάει τον άλλον και νομίζω γι' αυτό εκτοξεύονται και τα μπάτζετ. Για το Σαράντι σίγουρα νομίζω ότι ένα παιδί. Νομίζω όμως ότι έχει συμβόλαιο με το Βίκο και για αυτό.
0: Έχει συμβόλαιο με το Βίκο, ακούγονται ψήφιροι. Αλλά ξέρεις τώρα, ακούγονται τα πάντα όλα το καλοκαίρι. Ειδικά για τους Έλληνες παίχτες.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό παίχτη. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το έχει δείξει επανειλημμένα. Σίγουρα το αξίζει ευκαιρία και στην Α1.
0: Ωραία.
2: Συμμετοχή εννοώ, έτσι, όχι απλά.
0: Ναι, να βρίσκεται ένα άλλο. Συμφωνώ. Τώρα από εκεί και πέρα, coach, εσύ τι γίνεται τώρα, είσαι σε συζητήσεις με τον Βίκο?
2: Σε αναμονή, έχουμε κάποιες συζητήσεις με τον Βίκο. Νομίζω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα τελειώσει το θέμα. Δεν ξέρω όμως, δεν μπορώ να σας πω θετικά ή αρνητικά. Δεν έχω κάποια ενημέρωση μέχρι την τελική απόφαση.
0: Εγώ θα ευχηθώ να γίνει το καλύτερο για σένα. Έχουμε ένα μήνυμα εδώ από τον Κώστα τον Κούση που λέει: γεια σου κότς μαχητή, σε ευχαριστούμε για όλα, πάλεψες με όλο σου το είναι. Αυτοί που ξέρουν εκτιμούν για όσα έκανες, αυτοί που δεν ξέρουν ας τα μάθουν. Οφείλω να το διαβάσω, έτσι. Και μπορώ να πω ότι κάνω και like σε αυτό το μήνυμα εγώ και συμφωνώ. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Βίκος θα παίξει Α1.
2: Ναι,
0: είναι δεδομένο, έτσι.
2: Είναι δεδομένο, ναι. Έχει την οικονομική επιφάνεια διοικητικά, είναι δυνατός διοικητικά, που νομίζω ότι είναι το α και το ω στην επαγγελματική κατηγορία. Λύθηκε και το πρόβλημα με το γήπεδο, δηλαδή το υπάρχον γήπεδο που έπαιζε η ομάδα θα αυξηθεί με τη βοήθεια της περιφέρειας, γιατί ανοίξει την περιφέρεια.
0: Και μπράβο.
2: Και νομίζω από εκεί και μετά δεν υπάρχει άλλο εμπόδιο και είναι καλό, καλή Αθήνα, καλή Θεσσαλονίκη, σίγουρα πρωτοστατούν, αλλά νομίζω και η επαρχία χρειάζεται.
0: Αν δεν υπάρχει καλή και δυνατή επαρχία, κατευθείαν ατονεί το πρωτάθλημα σε όλα τα αθλήματα.
2: Συμφωνώ απολύτως.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ και σου είπα ότι δεν θα σε κουράσω πάρα πολύ.
2: Δεν με κουράζει.
0: Ήθελα να τα πούμε λίγο σήμερα. Γενικά θέλω να είμαστε σε επικοινωνία μέσα στη χρονιά εδώ με το Ηρακλής Radio.
2: Βεβαίως.
0: Θέλω μια ευχή για το πρωτάθλημα, έτσι πριν σε αφήσουμε. Μια ευχή έτσι για το πρωτάθλημα ή έτσι μια γνώμη για το φετινό πρωτάθλημα της Α1 αλλά και της Elite League.
2: Καταρχήν να μην έχουμε τραυματισμούς. Η πρώτη και η μεγαλύτερη ευχή που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος που δουλεύει στον χώρο είναι να μην υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί στους αθλητές. Από εκεί και μετά, επειδή δεν έχουν σχηματιστεί ακόμα τα ρόστερ, δεν ξέρουμε τι πρωτάθλημα, αλλά τα μπάτζετ και τα μεγέθη που ακούγονται νομίζω ότι προεξοφλούν ένα πολύ πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με πολλές ομάδες να είναι κοντά. Ίσως θα είναι το πιο αμφίροπο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Υγεία στους παίκτες και να έχουμε ένα πολύ όμορφο θέμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ coach, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εγώ, και ευχαριστώ. Ό,τι και αν γίνει με τις διαπραγματεύσεις να είσαι χαρούμενος στο τέλος.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Γεια.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτός λοιπόν ήταν ο coach για πλες. Τον εκτιμούμε πολύ, έμεινε στον Ηρακλή, έβαλε πλάτη και έφερε παίκτες για να γίνουν μετά επί τα πράγματα, αξιοπρεπέστατος, και βλέπουμε εδώ υπάρχει μια συντονισμένη επίθεση του Κρυσκάς εναντίον του Αρνόκουρου και των παιχτών που έρχονται στον Ηρακλή. Εγώ θα πω ότι όσο και αν θέλουμε να είμαστε ψηλότερα από τον Πάο και τον Άρη, πρέπει να δούμε τι κάνουν οι άλλοι. για να φτάσουν εκεί και να μάθουμε από τα σωστά τους. Αν το κάνουν με τρόπους άλλους, θα προσπαθήσουμε εμείς να το κάνουμε με τον τρόπο μας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θέλουμε να πρωταγωνιστεί ο Ηρακλής, αλλά δεν είμαστε Ηρακλής γι' αυτό. Αλλιώς κρισκάς ούτε εσύ θα σχολιώσουν τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι ο Ηρακλής βήμα-βήμα στελεχώνεται. Η υπεύθυνη επικοινωνίας που έχει έρθει τώρα, η οποία είναι τρομερή, είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνει και γνωρίζει τα πράγματα που πρέπει να τα κάνει. Κάποιοι είπαν, α, είναι γυναίκα, λέει, του Παναζόπουλου. Πρώτα κρίναν δηλαδή τη σχέση που έχει με έναν άνθρωπο και μετά τη δουλειά της. Αν δεν το ξέρατε, τι θα λέγατε για τη δουλειά της? Είναι γυναίκα, δεν την εμπιστεύομαι. Μπορεί και αυτό να λέγατε κάποιοι. Ας προχωρήσουμε τώρα λίγο παραπέρα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ καλή κίνηση αυτή. Όλοι 36 το soul, παυράρα μου, I love you. Στέλνει μήνυμα εδώ φίλος, I love you και εγώ ρε φίλε. Να είσαι καλά. Θεωρώ ότι ο Ηρακλής με 5 πολύ καλούς Αμερικάνους και 2 πολύ καλούς Έλληνες, συν τον Γκουκ, τον Σίλα, τον Αρνόκουρο και όσα άλλα παιδιά είναι πίσω στη 13 που θα έχει φέτος ο Ηρακλής, γιατί θα έχει σίγουρα συν 2 με 3 παιχνίδια κυπέλου, συν τουλάχιστον 6 με 10 παιχνίδια FIBA Europe Cup, συν όλα της χρονιάς και τον playoff που εγώ πιστεύω ότι θα μπει φέτος ο Ηρακλής στην οκτάδα, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ένα roster το οποίο δεν είναι οριακά 12. Είναι 12 σίγουρα, οριακά 14. Αυτό θα πω εγώ. Εγώ, σαν Αφαύλος Παύλος, είμαι ικανοποιημένος από τους τώρα κινήσεις, ξέροντας που ήμασταν πέρσι, πρόπερσι και πού πηγαίνουμε και πώς πηγαίνουμε. Δηλαδή, για να έρθει ένας άνθρωπος αύριο, ένας τεράστιος επιχειρηματής, πρέπει να πάρει τον Ηρακλή με δις, πρέπει να δει ότι εδώ υπάρχει μια οργάνωση. Δεν θέλει να δει μια χρονιά να κάνουμε μια τρομερή χρονιά, να πει α, τι κάνουν αυτοί, δεν έχουν φράγκο, διαλύονται. Τι κάνουν, βγήκαν τρίτοι, πάω να τους πάρω. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτό είναι το μοντέλο το οποίο πρέπει να υπάρχει. Και αυτό προϋποθέτει να μην κάθεσαι σπίτι της κατόγριας. Άμα δεν κάνουμε ούτε ένα sold out φέτος στην Ευρώπη, τι περιμένετε? Στην Αθηνά και χειρακίνη. Έτσι πάει, παιδιά. Τα διαρκές στον μπάσκετ θα βγουν σύντομα και περιμένανε να κλείσει η ευρωπαϊκή συμμετοχή, που είναι η όμιλη του FIBA Europe Cup. Επίσημα. Σχεδόν επίσημα πλέον, αλλά αυτό είναι. Εγώ ελπίζω να μην γίνουν 7 οι ξένοι στην Α1. Θέλω να είναι 6 για να παίζουν και οι Έλληνες. Γιατί θέλω να έχουμε και μια καλή εθνική, ξέρω εγώ. Θέλω να παίζουν και οι Έλληνες παίκτες, να έχουν τη δυνατότητα να παίζουν μπάσκετ τα παιδιά. Να βγουν Έλληνες παίκτες. Τώρα βλέπετε, υπάρχει η Λειψανδρία και κάνουν παίκτες που κάνουν λίγο. Πάει, παίρνει ο ΠΑΟΚ τώρα, βέβαια έχει για άλλους λόγους τον Μπαζίνα 700.000 από τον Προμηθέα. Δηλαδή αυτό μου θυμίζει ένα τραγούδι του Αυγερινού που έλεγε για τα μάτια του κόσμου. Λοιπόν. Πάμε λίγο τώρα παρακάτω. Τι μαθαίνουμε για τις άλλες ομάδες τώρα στο μπάσκετ? Άλλες δυναμώνουν, άλλες αποδυναμώνονται. Θεωρώ ότι ο Ηρακλής θα είναι μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική. Θα είναι ένα σκαλί παραπάνω από πέρσι. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να χτυπήσει την πεντάδα, αλλά σίγουρα θα είναι μια πιο ανταγωνιστική ομάδα, πιο δυνατή. Να επιστρέψουμε όμως σιγά σιγά στο ποδόσφαιρο και να πούμε λοιπόν ότι πάλι 1500 θα βγουν εξαίρεση όσα βγήκαν πέρσι. 1600 νομίζω βγήκαν πέρσι. 1600 θα βγουν και φέτος. Θα είναι μέσα και η Ευρώπη στις τιμές. Πάμε λοιπόν τώρα στο ποδόσφαιρο. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε λοιπόν στους παίχτες. Είπαμε για προετοιμασίες και λοιπά.
1: Sorry, πριν. Ναι. Λέει ο φίλος ο Στέργιος από τη Λεμεσό.
0: Γεια σου, Στέργιο, αδερφέ.
1: Γεια σου, Στέργιο. Για τη Λευκοσία, τέλος πάντων. Να ρωτήσω κάτι, λέει, μπορεί να γίνει και αθλητικό site του Ηρακλής Radio ή είναι δύσκολο? Φίλε, είναι κάτι που έχουμε σκεφτεί γενικά. Απλά η στόχευση του ραδιοφώνου δεν είναι αυτή. Δηλαδή δεν είναι να γίνει ένα site και να βγάζει δίσκες και τα λοιπά. Έχουμε κάνει το format του να έχει εκπομπές live stream και με εικόνα ή και χωρίς εικόνα, ας πούμε, μόνο ήχο. Οπότε το να γυρίσουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και σε site θα μας αλλάξει λίγο τη στόχευση. Στο μέλλον δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί. Μπορεί και να εξελιχθεί και σε site να βγάζει ειδήσεις και άρθρα. Απλά προς το παρόν δεν είναι κάτι το οποίο σκεφτόμαστε. Αυτό έχω.
0: Το Ηρακλής Radio. Αρχικά δεν είναι ραδιόφωνο, έτσι. Είναι μέσο. Τι έχει? Έχει YouTube. Έχει καθημερινή δράση. Έχει Instagram. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Θα έχει πλέον και vidcast και podcast και βίντεο. Τα γραφεία δίπλα γίνονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Electron. Δηλαδή, τι να πω. πώς μπαίνα πάλι στο κέντρο του γηπέδου και προσκυνούσαν τον ημίθεο. Έτσι προσκυνώ και ευχαριστώ. Και να ξέρετε ότι χωρίς εσάς και χωρίς τους ανθρώπους από τον ακροατή που ακούει ένα λεπτό το μήνα μέχρι το πιο μεγάλο ευεργέτη και συμπαραστάτη του Ηρακλής Αιγαίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας, τι να σας πω, σας ευχαριστώ και σας θεωρώ την οικογένεια αθλητική.
1: Καλά, εντάξει, αυτό εννοείται. Δηλαδή δεν είναι. Κυριολεκτικά το έχουμε χτίσει όλοι μαζί.
0: Ένας Ηρακλήδας, Παύλε, προχθές ένας όλο είπε ότι δεν θα πάρει διαρκές γιατί τον είπε Τσιτσέκη ένας συνοπαδός. Μια φορά με είπανε χοντρό σε μια ταβέρνα και από τότε δεν ξανάφαγα. Αυτό είναι. Είστε τρελοί. Λοιπόν. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τον προπονητή, το Ματζάρι. Το γραφείο λοιπόν που εκπροσωπεί το Ματζάρι έχει πάρα πολύ καλές άκρες και διασυνδέσεις με Πορτογαλία, Ισπανία, Λατινική Αμερική. Οπότε εκτός από Ιταλούς παίκτες, περιμένετε και παίκτες οι οποίοι είναι από αυτά τα πρωταθλήματα. Είναι πολύ καλά δικτυωμένο εκεί το γραφείο και θα βοηθήσει πολύ. Όλοι οι παίκτες που θα έρθουν θα είναι βάση της έγκρισης του Ματζάρι, όχι επιλογής Ματζάρι. Και αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό μας καταδεικνύει το γεγονός ότι έρχονται άνθρωποι, προτείνουν και προτάσεις που θα σχάσουν στον Αγγλί και από μάνατζερ που δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη συνεργασία. Αν είναι καλές περιπτώσεις, τότε θα εκτιμηθούν και θα πάρθουν αποφάσεις ώστε να έρθουν αυτοί οι παίκτες στον Αγγλί. Έχω μάθει ότι υπάρχουν αρκετοί κλεισμένοι παίκτες, αλλά είναι υπέροχο το γεγονότο ότι η ΠΑΕ κρατάει κλειστές τις πόρτες και ο εφιάλτης ψάχνει την Κερκόπορτα να βρει, αλλά τη βρίσκει κλειστή. Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ρεπορτάζ και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον άνθρωπο που έχει το finale.gr, τον Greek Supporters Serie A, ο οποίος κάνει πολλά πράγματα, τον Παναγιώτη, ο οποίος την άλλη Τρίτη θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και θα αναλύσουμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με Ματζάρι, Ιταλία, μεταγραφές, παίχτες κλπ. Τι έχω μάθει τώρα εγώ μέσω αυτού του ανθρώπου? Ο Μπάρμπα έπαιζε στην Ινδονησία πέρσι, μετά από χρόνια Ιταλία και Σιόν. Πήγε στην Ινδονησία, έπαιξε όλα τα μας βασικός, έβαλε 5 γκολ, έκανε 2 assist, η ομάδα του πήρε το πρωτάθλημα, είναι στην κορυφαία ενδεκάδα και έχει βάλει υποψηφιότητα, είναι υποψήφιος, τον έχουν επιλέξει για κορυφαίο παίκτη της χρονιάς. Είναι σοβαρό το πρωτάθλημα της Ινδονησίας? Όχι. Πώς φαίνεται, ενώ της Ελλάδας, ναι, okay, είναι καλύτερο της Ελλάδας από όμως. Επιστρέφει λοιπόν στην Ευρώπη ο Μπάρμπα. Πώς το ξέρω? Μπορεί να πάει στον Ηρακλή, στον Άρη, δεν ξέρω, διάχονται διάφορα. Εγώ θεωρώ ότι αν έρθει σε κάποια ομάδα στην Ελλάδα, αυτή θα είναι ο Ηρακλής. Θεωρώ, δεν το λέω σαν είδηση, είναι η δικιά μου κρίση και αυτά που μαθαίνω εγώ. Η γυναίκα του λοιπόν έχει ανεβάσει ένα Insta story που λέει αποχαιρετάει την Ινδονησία. Εκεί καταλαβαίνεις λοιπόν ότι φεύγει. Επίσης, μέσω Ιταλίας, με κάποιες παρτίδες που έχουμε δημιουργήσει, γιατί όλη μέρα γι' αυτό κάνουμε, ασχολούμαστε με τον Ηρακλή. Έχουμε ταχυπαλμίες, έχουμε καούρες, έχουμε δυσκολίες λόγω του ότι θέλουμε να μαθαίνουμε πολλά πράγματα και, αλλά να τα φιλτράρουμε για το καλό του Ηρακλή. Έχουμε αυτή την ψώρα, εγώ δηλαδή. Φαίνεται ότι υπάρχει επαφή, υπάρχει πρόταση, η οποία είναι η μόνη πρόταση εδώ από την πόλη, για να τι πολλοί γράφουν άλλα, έτσι, και θα δούμε τι γίνεται. Τώρα έχουμε κάποια ακόμα ονόματα. Αθανασιάδης, ο άνθρωπος θα ανακοινώνεται αύριο μεθαύριο, θα ανακοινωθεί, έτσι, δεν το συζητάμε, το έχουμε ανακοινώσει πρώτοι εμείς στο Ηρακλής Ρέντιο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάμε για Χατζηθεοδωρίδη, πάει ο Ηρακλής, θέλει και αυτόν, νομίζω υπάρχει επαφή, δεν ξέρω να τον παίρνουμε, αλλά υπάρχει επαφή. Πάει για Βολνέο ο Ηρακλής, σέντρα μπακ από Σέρες, διασωθείς από το αμυντικό ναυάγιο κατά τη γνώμη μου του Σερών. Με ανθρώπους που έχω μιλήσει εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι είναι από τους ανθρώπους που ξεχώρισαν, τρέφει πολύ μεγάλο σεβασμό εκεί η ομάδα και η πόλη του Σερών για αυτόν τον παίχτη. Εγώ τον θέλω, μου αρέσει και μου κάνει, όχι όμως πρώτο δηλαδή ο κορυφαίος σέντρα μπακ σου, έτσι. Προσπαθούμε να μάθουμε, είμαστε σε επικοινωνία, ξέρουμε ότι παίζει το όνομά του. Σε Έλληνα center back, ποιος μπορεί να είναι? Είναι ο Λαμπρόπουλος, είναι ο Σταυρόπουλος, είναι ο Μήτογλου, είναι ο Κάργας? Ο Κάργας δεν είναι. Έτσι. Πιστεύω ότι ο Λαμπρόπουλος δεν είναι. Εκτός αν είναι και ο Λαμπρόπουλος. Θεωρώ ότι υπάρχουν πιθανότητες, υπάρχει ας πούμε ένα τέτοιο για Σταυρόπουλο. Okay, ναι, μπορεί. Θα ακουστούν πάρα πολλά ονόματα, γιατί ο Ηρακλής είναι τώρα ένα υγιές σωματείο. Δεν υπάρχει καμία ομάδα που να καπελώνει την πέμπτη θέση, να την παίρνει σπίτι της. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα κάνει μια ομάδα σε εισαγωγικά πεδομάζωμα όλων των παιχτών αυτών που θέλει. Άρα οι καλοί παίχτες που είναι στην Ελλάδα θα μοιραστούν πιο εύκολα. Θα στραφούν σε ελληνικό κορμό οι ομάδες? Όχι, αλλά υπάρχουν παίχτες στην Ελλάδα που είναι πολλοί που θα παίξουν. Δηλαδή τώρα, όταν ακούγεται ο Πόμπο που ήταν το κορυφαίο δεκάρι από την... ή το τρίτο κορυφαίο δεκάρι, το δεύτερο δεκάρι, το, από τα καλύτερα, τους καλύτερους παίχτες, μπορεί να είναι στη δεύτερη καλύτερη δεκάδα, ας πούμε, έτσι, γιατί υπάρχουν παίχτες που κάνουν 30 εκατομμύρια, γι' αυτό μπορεί να είναι στην κορυφαία, με 10 γκολ, 3 assist, καμία κόκκινη, με πάρα πολύ καλή χρονιά, με πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις, με αντοχές, χωρίς τραυματισμούς. Όταν ακούγεται για τον Ηρακλή και ακούγεται πολύ και να μην τελεσφορήσει αυτό, να μην υπάρχει ποτέ, σημαίνει ότι ο Ηρακλής πλέον πουλάει. Ο Ηρακλής πλέον είναι μια ομάδα που επιλέγουν μάνατζερ παιχτών που για μια ομάδα που μόλις ανέβηκε δεν θα ήταν λογικό. Επίσης ο Ηρακλής είναι άλλη μια ομάδα που ανέβηκε. Όχι, δεν είναι άλλη μια ομάδα που ανέβηκε, αλλά να ξέρετε ότι επειδή λείπουμε 9 χρόνια και ήμασταν 2 χρόνια στην Α, αλλά όχι όπως έπρεπε, τώρα και στον μπάσκετ και στην μπάλα γυρίσαμε για να μείνουμε. Δείτε λίγο, από το 2004-2005 και μετά, πόσες χρονιές ήμασταν Α1 μέχρι πέρσι που ανέβηκαμε? 3-4, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και τις δύο πέσαμε αγωνιστικά στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, τελευταία από το 11 μέχρι 15 χρόνια, 2 χρονιές. Και αυτές με αγκομαχητό να βγει η χρονιά. Να ξεκινήσει και να βγει. Ο Ηρακλής γυρνάει με άλλες προϋποθέσεις. Όταν εμείς συγκρίνουμε μια ομάδα εκατομμυρίων που έχει εδώ στην πόλη, ασχείται και πολιτική μέσω αυτής, πρέπει να καταλάβουμε τι λέμε. Πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είναι οι αγωνιστικοί μας αντίπαλοι. Η αγωνιστική. Γιατί στα άλλα όλα αντίπαλο ο Ηρακλής δεν έχει. Είναι έτοιμο τόσο μπροστά. Είναι ακατανόητο αυτό που είναι ο Ηρακλής από τον πεζό μέσο οπαδό. Γι' αυτό και δεν είναι όλοι Ηρακλής. Αν υπήρχε μια απόλυτη κατανόηση του τι πρεσβεύει ο Ηρακλής, τι είναι, τι έχει κάνει σαν ιστορική διαδρομή, τι ποδόσφαιρο έχει διδάξει ο Ηρακλής, ανωτέρα σχολή ποδοσφαίρου, αυτό το πανό πρέπει να επιστρέψει. Ο Ηρακλής έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχει δει ποτέ Έλληνα στη ζωή του. Είναι αξέχαστο αυτό. Είναι αξέχαστο. Και επειδή στην Ελλάδα πάντα μας πειράζει κάποιος να είναι τόσο καλός, με την επιτυχία και του Ηρακλή βέβαια, δεν κατάφερε ο Ηρακλής να πάρει τίποτα τότε και να έχει προβολής τους τίτλους πάνω στο ποδόσφαιρο που δίδαξε, στο ποδόσφαιρο που έμαθε στους κατσαπλιάδες ως τότε Έλληνες. Ποδοσφαιρικά μιλώντας. Okay. Όσο εγώ μιλάω, εσείς παίρνετε προσκλήσεις για το Soul. Όσο εγώ μιλάω, εσείς κάνετε like. Όσο εγώ μιλάω, εσείς μπαίνετε. Όσο εγώ μιλάω, εσείς κάνετε like και στέλνετε super chat. Λοιπόν, ποιοι άλλοι παίχτες ακούγονται? Ακούγονται όσοι παίχτες υπάρχουν στην Ελλάδα και είναι ελεύθεροι ή με μικρό buyout. Όλοι. Ακούγεται τον Μπάρτολο, ναι, ακούγεται τον Μπάρτολο. Ποιος, όλοι. Όποιος θα μου πείτε, κάπου γράφτηκε ότι θα έρθει στον Ηρακλή. Από τους υπάρχοντες οι παίχτες θα μείνουν. Ένας που δεν θα μείνει είναι ο Μάναλης, ας πούμε. Έτσι, κλείνει στον Πανιόνιο, ο οποίος πήρε και προπονητή του ο Φεράντο, που ήταν στον Νούπουσου, Βόλο, ο οποίος είναι ένας καλός προπονητής. Είναι για Β' Εθνική. Η Β' Εθνική δεν έχει μόνο αν είσαι καλός προπονητής, θέλει κι άλλα. Η Καλυθέα παίρνει το Βοσνιάδη, αλλά χωρίς το Τζιμπανάκο. Έχει τη δυναμική δηλαδή τώρα, αν πεις, α δούμε. Τι μαθαίνουμε για τις άλλες ομάδες στη Super League 1? Βλέπουμε ότι πάει ο Πανετολικός, ας πούμε, σε μια πολύ σφιχτή κατάσταση. Παίρνει τον Πετράκη που είχαμε εμείς, το γιο, και παίχτες φεύγουν. Ο Ματσάν φεύγει, δηλαδή φεύγουν όλοι. Βλέπουν εκεί μια δυσκολία. Με την Κηφισσά τι γίνεται? Με τον Αστέρα Τρίπολης τι γίνεται? Τι ακούγεται? Μια στασιμότητα εκεί, δεν ακούγεται τίποτα. Μήπως, δεν ξέρω. Ο Πρίτσας ακούγεται ότι πάει στον Πανετολικό. Βλέπετε γενικά ο Ατρόμητος, ο πρόεδρος του Σπανός, θέλει να φύγει χωρίς να διαλύσει τον Ατρόμητο. Χρόνια τώρα. Βλέπετε ότι υπάρχει παντού μια έκρηθμη κατάσταση και έρχεται ο Ηράκλης να πει γεια σας, είμαι αυτός και είναι όλα σίγουρα εδώ. Είναι σίγουρα τα λεφτά σας. Είδαμε κάποιοι διαρριγνύαν τα αιμάτια τους για το πρόστιμο μετά την ήττα στην Νίκη Βόλου πρόπερση του Ηρακλή. Για τα 100 χιλιάρικα για την κομμένη άδεια στους παίχτες του ΠΑΟΚ που βάλω Σαββίδης. Κιχ. Ραμμένο το στόμα. Φτύνει ο παδός του Ηρακλή στο γήπεδο και γίνεται εγκληματική οργάνωση. Έρχονται, την πέφτουν σε παιδάκια και είναι Τετάρτη. Λοιπόν, φίλος Γιαννίκος πρέπει να είναι Ολυμπιακός νομίζω. Συγχαρητήρια για το τέταρτο τέλος πάντων που πήρατε, φίλε. Και παίξετε και πολύ ωραίο μπάσκετ. Λοιπόν, 3/6 Soul. Τετάρτη, 8 η ώρα, παίρνετε προσκλήσεις. Κάντε ντου στις προσκλήσεις. Στηρίχτε, όσοι είστε και έξω, ένα δεκάρικο είναι. Πάρτε μια πρόσκληση να τη δώσουμε σε κάποιον άλλον. Ή κρατήστε την, γιατί θα έχει και κλήρωση για διαρκείας. Θα έχει και φανέλα μπάσκετ, φανέλα ποδοσφαίρου και δώρα. Θα έχει πολλά. Με ένα δεκάρικο, έτσι. Όσον αφορά.
1: Μήπως
0: τώρα,
1: να.
0: Μήπως.
1: Αποκαλύψουμε κάτι.
0: Τι.
1: Ένα από τα δώρα, όχι από τα δώρα. Από...
0: Θα υπάρχουν κάποια merch, σωστά τα λέω. Τα έλεγα material, σαν να με διορθώναν.
1: Material, μάλλον ένα merch έτσι.
0: Merch.
1: Πράγματα, ρε παιδί.
0: Λοιπόν, τι θα έχει ο Ηρακλής, μπλούζες. Η Ηρακλής Radio φάμε μπλούζες, κοντομάνικες. Σε όλα τα μεγέθη, έτσι έχουμε σκεφτεί τους πάντες. Κούπες καφέ.
1: Κούπες.
0: Και ποτήρι για βαρέλι μπύρα. Γυαλινουά, Γυαλινουά.
1: Τιν. Δεν έχω ένα γυαλί να βαρέσω.
0: Θα έχουμε και πώς λέγονται αυτά, ρε. Που τα κρεμά στο λαιμό και βάζει τα κλειδιά.
1: Αυτά που τα κρεμά στο λαιμό και βάζει τα κλειδιά.
0: Αυτό θα έχουμε και τέτοια. Όλα αυτά θα υπάρχουν εκεί και θα διατίθεται σε τιμές. Μιλάμε τώρα, ό,τι έχετε συνειδητοποιήσει.
1: Αυτά χαμηλότερα. Είπα να τα αποκαλύψουμε γιατί τα έχουμε ήδη εδώ, αλλά εντάξει, άστε, δεν τα δείξουμε.
0: Όχι. Δεν τα δείξουμε. Άντε να δείξουμε ένα την άλλη Τρίτη. Που θα είναι μια μέρα πριν την εκπομπή και εγώ θα έχω 19 πίεση. Με πιεσόμετρα θα βγω την άλλη Τρίτη.
1: Στην άλλη Τρίτη μεταξύ έχουμε και ρεπεράζ.
0: Έχουμε, ναι, θα έχουμε εδώ και το Ιταλό. Ναι, Ιταλό, θα έχουμε εδώ, θα είναι μαζί μας. Θα είναι μαζί μας μάλλον και ένας από τους νέους διευθυντές της ΠΑΕ Ηρακλής. Δεν λέω ποιος από όλους. Θα είναι εδώ μαζί μας. Δεν στο είπα και τώρα μου ήρθε η επιβεβαίωση.
1: Πού αγοράζουμε?
0: Μίτσο, την άλλη εβδομάδα. Αγοράζετε, στέλνετε, είτε έρχεσαι στον Ερασιτέχνη.
1: Εδώ στο Κατσάνιο.
0: Στο Κατσάνιο.
1: 359β.
0: Ποιος που αγοράζουμε?
1: Τι?
0: Ποιος έστειλε που αγοράζει?
1: Στο YouTube.
0: Ωραία.
1: Ο Ηρακλέρα μόνο.
0: Ωραία. Είτε μου στέλνετε μήνυμα Messenger, Instagram κλπ. Έχω εγώ, σας στέλνω φωτογραφία, το βάζω σε φάκελο και σας περιμένει στην είσοδο γράφοντας είτε πληρωμένο αν το πληρώσατε, είτε δεν γράφοντας τίποτα, αν είναι να το πληρώσετε εκεί την ώρα εκεί. Καλό είναι να κρατήσετε, γιατί μέρα με τη μέρα η ζήτηση ανεβαίνει. Απλά εμείς θέλουμε, είναι τεράστιο ψυχολογικό αβαντάζ. Όχι μόνο για μένα. Εγώ είμαι και ψώνιο. Βγαίνω και 1000 χρόνια.
1: Είσαι ψώνιο, εντάξει.
0: Οκ. Okay. Υπάρχουν όλα τα παιδιά από το ραδιόφωνο που δεν έψαναν να βγει μπροστά σε τόσο κόσμο. Να μιλήσουν, να κάνουν, να παίξουν, να διαδράσουν. Στηρίξτε τους, να ξέρουν ότι θα έχει κόσμο. Θα είναι και οι δικοί μας άνθρωποι. Θα γεμίσουν.
1: Ρε φίλε, φαντάζεσαι να γίνει sold out, ας πούμε.
0: Αν γίνει sold out, μπορούμε να το ξανακάνουμε, ρε φίλε.
1: Πέραν αυτού, δούμε, ότι τι σημαντικό είναι για μας.
0: Μα δεν υπάρχει πιο μεγάλο πρόβλημα.
1: Για τον Ηρακλή.
0: Κάνουμε τα γραφεία μας. Σκεφτείτε λίγο τώρα να γίνει αυτό. Εμείς πόσο μπους θα πάρουμε? Θα ανακοινώσουμε αρχικά τις νέες εκπομπές εκεί στο Soul, οι οποίες θα είναι τουλάχιστον 4.
1: Όπα. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, είναι μεταξύ. Τα ξέρεις εσύ?
0: Πώς δεν τα ξέρεις? Τώρα άμα σας πω τα ονόματα θα τα ξέρεις όλα.
1: Ένα ξέρω μόνο.
0: Πώς ένα?
1: Τέλος πάντων.
0: Το άλλο δεν το ξέρεις?
1: Θα μου το πεις μετά.
0: Ας τα πω μετά. Τους άλλους έχουμε και meeting. Ο Μάρκες σε βίντεο σαν μέλος οργάνωσης στα βουνά της Κολομβίας. Ο Μάρκες έχει βγει κάπου γυάλινα από πίσω, φαίνεται το τίποτα, κάτι βουνά. Είναι κόκκινο. Είναι, τι να σας πω τώρα. Είναι Μάρκες αυτό το βίντεο. Δηλαδή, τι θα θέλατε να βγει, ας πούμε, πού? Σε βιβλιοθήκη. Αυτό έπρεπε να είναι το βίντεο που θα ανεβάσει ο Μάρκες για τον Ηρακλή. Λοιπόν, τι έχουμε αύριο? Αύριο έχουμε την επικύρωση της βαθμολογίας, σωστά? Και τη συζήτηση για την ανακατάταξη των κατηγοριών. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να γίνουν οι ομάδες 16. Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι η προσωπική μου γνώμη. Την παίρνω από το στόμα μου και το βάζω στο μάτι σας. Αλλά εγώ αυτό θεωρώ. Έχει κάποιος αντίθετη άποψη από αυτού? Δηλαδή πιστεύει ότι κασκόλ Ηρακλής λέει ότι δεν θα βγάλουμε. Έχει καταπληκτικά κασκόλ και η μπουτίκ του μπάσκετ και η μπουτίκ του γάμα σίγμα. Κασκόλ, δεν. Κασκόλ, είπε. Α, τώρα το καταλάβατε, γράψε σόλ. Φιλέ. Όχι, ρε φίλε, κασκόλ με τραγούδι. Αν είναι αυτό, να κάνουμε τουλάχιστον τραγούδι του Διονυσίου, ρε φίλε. Κατάλαβε. Τουλάχιστον να κάνουμε τραγούδι του Διονυσίου, του Καρά. Όποιο μου στείλει λεφτά για εισιτήρια, μου στείλει και ποιο είναι. Γιατί βλέπω κάτι λεφτά.
1: Σου τα λεφτά.
0: Ναι. Λοιπόν. Πάμε να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα, τα πάμε περίφημα. Πάμε πολύ καλά. Εξαντλήσαμε την πρώτη ώρα. Έχουμε πει τα περισσότερα από τα μισά ζητήματα. Σε λίγο θα βγάλουμε άγνωστο χ. Θα βγάλουμε και μετά τον άγνωστο χ για λίγο γραμμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Είστε πάρα πολύ σήμερα μέσα. Χαίρομαι πάρα πολύ και ξέρω ότι θα γίνει του χρόνου πριν από τα ματς. Στα νέα γραφεία μιλάμε τώρα για έκτροπα.
1: Τα νέα γραφεία φτιάχνονται.
0: Έτσι. Λοιπόν, ναι. 288, αλλά πάμε μέχρι τις και 10 να φτάσουμε 300. Πάμε, παιδιά, είμαστε μέσα πάνω από 400 άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα και βλέπουμε εδώ την εκπομπή του Ηρακλή Ζήτου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μου παίρνετε όλο το άγχος. Σας ορκίζομαι. Χθες ήπια 6 σιμέκο. Νόμιζα ο καούρες από το άγχος.
1: 6 σιμέκο.
0: Βγήκανε να πούμε, βγήκανε οι κύλες πάλι αυτά όλα. Τι να σας πω. Δηλαδή, ειλικρινά.
1: Φίλε, δεν μου τα λες κιόλας. Παίρνε με τηλέφωνο να σε ηρεμώ εγώ, ρε φίλε.
0: Αν είναι να με ηρεμεί, αν πάρουμε από τώρα και θα το κλείσουμε 4 του μήνα. Δηλαδή, άμα θε, δηλαδή, ειλικρινά.
1: Θα έρχομαι σπίτι σου, να θυμίζω.
0: Έλα. Έλα, μήπως ηρεμήσει και λίγο η Vivian. Που την έχω κάνει μπαλάκι αγχολητικό. Όλη μέρα τη ζουλάω. Όλη μέρα, όποτε τη βλέπω δηλαδή, γιατί και αυτή δύο δουλειές κάνει το κορίτσι μου. Το οποίο πήγε οπαδική εκδρομή Iron Maiden. Πήγε με Pullman, πήγε στη συναυλία και γύρισε πίσω. Μιλάμε τρομερά πράγματα.
1: Και,
0: λεπά, ένα σουκού κενό και μετά Iron Maiden. Τι μαγεία, θα ήταν ένα φιλικό μέσο κατά Τζόγλιο, τον Ηρακλή από Ολλανδία. Αυτοί πέσανε φέτος. Η Χέρακλες Αλμέλο. Καλησπέρα, αδέρφια. Ωραία, Μπεσάκη, τι μήνυμα είναι αυτό. Θέλω μήνυμα γιατί θα προλάβω να ακούσω όλη την εκπομπή και να πάρω τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ το Ηρακλής Ρέντιο για την πρόσκληση να βάλω μουσική στο πάρτι του Σαββάτου. Εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες και το έκανες και αφιλοκερδό.
1: Καλά, δεν το συζητάμε, εννοείται. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά. Πλέον ο Ηρακλής έχει μπει σε μια εποχή. Εγώ έφαγα δυο γαϊκούν και με έχουν θερήσει. Αναγέννησης. Ο Ηρακλής πρέπει να έχει μπει σε μια εποχή αναγέννησης σε όλα τα επίπεδα και σε μια εποχή εξωστρέφειας. Πρωτοστάτης σε αυτήν την εποχή της εξωστρέφειας είναι το Ηρακλής Radio.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μερσή μποκού. Θέλω να πω στον κόσμο του Ηρακλή να στηρίξει όλες τις προσπάθειες του ραδιοφώνου, είτε με φυσική παρουσία σε εκδηλώσεις όπως αυτή που έρχεται στις 3 Ιουνίου, του Know Us Better, είτε με οικονομική ενίσχυση, με super chat κλπ. Είναι πολύ σημαντικό και για τα μικρά παιδιά να ταυτιστούν με το σύλλογο, αλλά και για τους μεγαλύτερους να επαναδραστηριοποιηθούν. Ζωντανό παράδειγμα είμαι εγώ ίδιος που η επαναδραστηριοποίησή μου οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στο ραδιόφωνο. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα μπορέσω να είμαι στην επόμενη Τετάρτη μαζί σας, αλλά υπόσχομαι όταν επιστρέψω μετά τη σεζόν να επανορθώσω. Εύχομαι να επιστρέψεις με απροσδόκητα καλή σεζόν. Το όπως παλιά μας τέλειωσε, το σύνθημα πλέον είναι τα καλύτερα έρχονται. Καλό καλοκαίρι, το καλύτερο των τελευταίων 15 ετών. Χιλιάδες χρόνια να κλείσει. Σάκη, θέλω να σου πω ότι τα μηνύματα που στέλνεις είναι λες και έχουν κάνει συμβούλιο 10 ειδικοί σοφοί. Και λένε τι να πω τώρα για να βαρέσω την ψυχή του Ηρακλειδέα και το κάνεις. Στην εκδρομή Iron Maiden, ναι αδερφέ.
1: Σάκη, χαιρετίσματα. Μόνο αυτό έχω να πω. Θα σου έρθω εκεί που είσαι, τέλος πάντων. Θα σου έρθω κάποια.
0: Κάντε και κανένα like στην ομάδα σας. Είναι το live. Κάμετε ρε κανένα like της ομάδας.
1: Της ομάδας σας είναι το
0: live. Α, λέει ο Ολυμπιακός. Άντε μωρέ.
1: Επίσης να πω ότι επειδή λέμε για το Ηρακλής Radio και λέμε μόνο για το Ηρακλής Radio, να στηρίξουμε όλο το.
0: Ηρακλής News. Τρομερή. Blue Arena. Μια χαρά.
1: Blue Arena, σε παρακαλώ, σου στείλα και μήνυμα το διάβασμα στου μαπάτσε. Μην ξαναβάλει αυτό το logo σε άρθρο του Ηρακλής.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Δέλγο που μου φέρε την ατζέντα με τη δημοσιογραφική. Θα τη χρησιμοποιήσω δε όντως. Ευχαριστούμε πολύ όλα τα site που μα παίζουν και εντός Ηρακλή και εκτός Ηρακλή. Εγώ θα ζητήσω ένα πράγμα μόνο, με ευγένεια. Πείτε από πού παίρνετε αυτά που γράφετε. Γιατί δεν γίνεται να λέω κάτι και μετά να το γράφετε με τις ίδιες λέξεις και να μην αναφέρετε τίποτα. Κάποιοι αναφέρουν. Τους ευχαριστούμε και τους σεβόμαστε. Σεβαστείτε την προσπάθεια που κάνουμε με τα πολύ λιγότερα μέσα επαφές και γνώσεις που έχουμε από εσάς, όλους τους επαγγελματίες δημοσιογράφους του Ηρακλή. Σεβαστείτε τον κόπο των παιδιών.
1: Όπως σεβόμαστε κι εμείς.
0: Λοιπόν, αυτό είναι. Καλησπέρα, Παύλο και Τζιμ. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ για την εκδήλωση που κάνατε το Σάββατο και τα παιδιά μας. Περάσαμε τη λέξη και θα θέλαμε να κάνετε τέτοια event πιο συχνά. Και είναι ένα κοριτσάκι πανέμορφο με ένα μπλε ήττα στο μαγουλάκι του. Καλά είσαι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό παιδιά είναι ό,τι καλύτερο.
1: Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω τώρα. Αφού να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή μπαίνω μέσα μετά από την παράνοια που επικρατεί στο κεφάλι μου. Μπαίνω μέσα να δω όταν έχουν αρχίσει έτσι, οι αθλοπαιδιές και είναι γεμάτο το κατσάνι. Γεμάτο παιδιά. Και λέω ναι, ρε φίλε. Αυτό είναι.
1: Κάτι κάναμε
0: και σήμερα. Και ξαφνικά αισθάνομαι την τεράστια ευθύνη να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να είμαστε όπως πρέπει, ούτως ώστε να είμαστε δυνατοί για να μπορούμε όλα αυτά τα παιδιά να τα αγκαλιάσουμε. Και τους γονείς, βέβαια, έτσι. Χρόνια πολλά από γνωστό προπό, χίλια χρόνια να κλείσει. Γεια σου, αδερφέ!
1: Χρόνια πολλά.
0: Ήπιαμε και πήρα προχθές μαζί. Καλησπέρα, Παυλάρα. Πρέπει να ασχοληθεί κάποιος άνθρωπος άμεσα με το site της ΠΑΕ. Γνωρίζεις κάτι για γραφείο τύπου? Για γραφείο τύπου ακόμα δεν γνωρίζω. Ό,τι γνωρίζουμε για την ΠΑΕ σας το είπαμε. Η εξωστρέα που βγάζεται Παύλο και GM. Θα γίνει μπουτίκ. Τι ήταν αυτό το ου, έχετε κανένα σκυλάκι εκεί μέσα? Τουλάχιστον δεν είναι σήμερα ο πρόδρομος να χασμουριέται και να βύχει. Ο GM έβηχε μία φορά. Ο πρόεδρος πάντα βγήκε.
1: Φερνιζόμουν, παιδιά, συγγνώμη.
0: Χασμουριέται την άλλη φορά.
1: Οι προηγούμενες.
0: Το λέω καλά. Νόμιζα.
1: Οι προηγούμενες τρεις μέρες. Ο προπροηγούμενος πλέον, το πουσουκού που έβρεχε, ήταν για μένα βασανιστήριο, γιατί έχω αλλεργικό άσθημα και με τη βροχή εντείνεται αυτή η γύρη, τέλος πάντων, και η σκόνη.
0: Εντείνεται!
1: Εντείνεται.
0: Είναι το λεγόμενο, πέφτει μια παράξενη βροχή.
1: Και πέθανα κυριολεκτικά, δηλαδή και το Σάββατο που ήμασταν εδώ.
0: Ναι.
1: Α, φάρμακα, κουμπονα. Εισπνοές και αυτά, όλα καλά τώρα. Προχωράμε. Προχωράμε, προχωράμε.
0: Προχωράμε, ναι, μια γουλιά να πιούμε, ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε από Κύπρο τα παιδιά. Παβάρα, είσαι τόπο, ευχαριστώ πολύ. Θάνο, δεν γίνεται να συλλογίσει το καλά την ομάδα και να μην πάρει γραφείο τύπου.
1: Είναι.
0: Δεν είπα δεν πάρει, είπα δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, δεν λέει αυτό, ρε. Το λέει από την άποψη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στέσεις, άνθρωπος, και...
0: Παύλο, τι περιμένεις από το συγκεκριμένο? Δεν κρατήθηκε 5 λεπτά από τη στιγμή που είπες για το διευθυντή εμπορικού τμήματος. Εντάξει. Φιλικό με Νάπολη θα παίξει κάφτα, βρε, λέει ο φίλος. Θεωρώ ότι ο Ηρακλής θα κάνει δύο μεγάλα φιλικά φέτος. Ελπίζω στο βασικό θα προετοιμαστεί στην Ιταλία. GM, είμαστε εδώ που είμαστε, ωραία. Αν είναι τέλη Ιουλίου και δεν πάμε αρχές Αυγούστου στην Ιταλία, θα πάμε?
1: Κάτσε, τι είπες, δεν άκουσα.
0: Αν το, το βασικό θα προετοιμαστεί στην Ιταλία.
1: Εγώ μέχρι 1 Αυγούστου είμαι κλεισμένος, δυστυχώς έχω φεστιβάλ.
0: Με διέλυσες τώρα, εγώ από 1 Αυγούστου είμαι κλεισμένος. Θα πάμε μαζί.
1: Εντάξει, πάτε εσείς, στείλτε μου βίντεο.
0: Κρις, κακάο και οδηγός. Καλησπέρα, Παύλο. Γνωρίζεις ποιος ποιοι θα μείνουν 100% στο μπάσκετ? Ο Σίλας. 100%. Και σίγουρα θα μείνουν αυτοί που πήραμε. Ο Τάσος ο Κουκ και ο Αρνόκουρος. Αρνόκουρος. Πάνω στα παράθυρα της νύχτας μια συνεφιασμένη εποχή ξενυχτά.
1: Το μαγνήτη έχουμε.
0: Μνάς. Καληνύχτας. Φίλε, πρέπει να είσαι ακόμα μεθυσμένος από το ευρωπαϊκό που πήρατε τις προάλλες. Έτσι. Ποιος είναι ο Χρήστος ο εξοπλισμός?
1: Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Είσαι κλειστός? Ό,τι θέλω είμαι. Για τους λάτρες στατιστικής, ο GM έχει αλλεργία στο 36% του περιοδικού πίνακα. Μόνο Σίλατς, ε. Καλή εκπομπή, λέει ο Κώστας ο Μαραγκός. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Αλήθεια, αν έχω αρκετές αλλεργίες.
0: Να είσαι καλά. Σαν του Βοσκόπουλου, κανονικές.
1: Κανονικές αλλεργίες, κανονικότατες.
0: Μακάρι να μείνει ο Μωράιτης. Θα συμφωνήσω με αυτό το μακάρι. Και θα
1: να έφερα να εξάρεσαι με ένα ζάρι.
0: Μάλιστα. Φίφες. Αύριο λοιπόν είναι η επικύρωση βαθμολογίας, θα συζητηθεί, θα δούμε τι θα γίνει. Για να πάμε λίγο να πάρουμε τον άγνωστο Χ.
1: Το Χ. Έχουμε πάρα πολύ να ακούσουμε το φίλο τον άγνωστο Χ.
0: Κοίτα, μέσα στη χρονιά, όταν τελειώνει το πρωτάθλημα, μέχρι να αρχίσουν μεταγραφές, τι να
1: ναι,
0: βάλουμε
1: τι
0: να τον κάψουμε τον άνθρωπο, πρέπει να βγαίνει για να τα πει.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να τα πω.
1: Όταν λέω να τα πω, τριγύρω ανάβουνε. Και εγώ ζαλίζομαι.
0: Πήγαμε το στόμα ο άλλος
1: εκεί. Παπάφη. Τα έχει πει ο μεγάλος Αλέξανδρος Λαναράς.
0: Σύμφω versus
1: Λιναράς. Πώς το λένε, ο Λέξ τέλος πάντων.
0: Σχολή σκληρών χτυπημάτων, Παπάφη Θεσσαλονίκη.
1: Η γειτονιά του Ηρακλή λάβει στο σκοτάδι και τέτοια. Τι έγινε?
0: Early media γράφει.
1: Early media.
0: Τι είναι αυτό?
1: Άμα γράψει
0: αξίδι. Ορίστε!
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε άγνωστο Χ, τι κάνετε?
3: Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν να έχουμε. Είμαστε τώρα σαν τις γιαγιάδες στα παράθυρα. Ναι. Που λένε τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει.
3: Λοιπόν, μπορώ να πιω μια γουλίτσα νερό?
0: Ναι, πιες μία εσύ, να πιω μία κι εγώ.
3: Ωραία.
0: Να βγούμε χαιρετίσματα στο Μπίλεφερ της Γερμανίας, στο Δημήτρη.
3: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία πράγματα.
3: Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Εξελίξεις ναι. γίνονται. Καλά πάμε.
3: Όμορφα πράγματα γίνονται, βλέπω εγώ.
0: Προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πω εγώ. Είτε βγουν
3: άκρος ποδοσφαιρικά.
0: Έτσι.
3: Τώρα οι επιλογές είναι ορθές. Τώρα το αν θα βγει ή δεν θα βγει είναι άλλο θέμα. Δεν πήγε η ομάδα και πήρε τεχνικό και αθλητικό διευθυντή κάποιον τυφάρπαστο. Ανθρώπους του ποδοσφαίρου που έχουν υπάρξει σε αυτές τις θέσεις, τεχνικές ομάδες και πολλά.
0: Ωραία. Για πες λοιπόν τώρα, τι κάνουμε, τι μαθαίνουμε.
3: Τι να μαθαίνουμε, μαθαίνουμε ότι όπως μετέδωσε κι εσύ, η ομάδα προσπαθεί να πάρει ένα Έλληνα στόπερ. Αρκετά ονόματα κυκλοφορούν. Εγώ έχω κυκλώσει δύο.
0: Για πες.
3: Οι οποίοι αγωνιζόντουσαν και πλάι-πλάι φέτος.
0: Α.
3: Αλλά νομίζω ότι μήπως η ομάδα πάει για δύο Έλληνες στόπερ και όχι για έναν.
0: Λες.
3: Θα πω εγώ.
0: Πιθανότατο.
3: Οι δύο Έλληνες στόπερ αρχικά που ακούγονται, ο ένας είναι όχι ο Ντίνος προφανώς.
0: Ο Ντίνος
3: αλλά και τον Ντίνο Φέρτον. Φέρτον και τον Ντίνο.
0: Γιατί δηλαδή, θα είναι χειρότερος από κάποιους.
3: Όχι. Ο Μίτογλου, ο οποίος βέβαια έχει κάποιες δυσκολίες στην περίπτωσή του που θα σας πω, και ο Σταυρόπουλος.
0: Μάλιστα. Ο Σταυρόπουλος είναι ελεύθερος και ο Μίτογλου έχει συμβόλαιο.
3: Ναι, ο Μίτογλου έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο.
0: Με τον Ατρόμητο ή με την ΑΕΚ.
3: Με τον Ατρόμητο, δεν είναι δανεικός, είχε πάει ελεύθερος.
0: Okay.
3: Και το συμβόλαιό του είχε ακουστεί κάπου ότι θα πήγαινε στην Ιταλία, είχε κάνει και ένα ραντεβού εκεί, είχε πάει κιόλας στην
0: Εδώ,
3: Ιταλία.
0: Εδώ στο Βορρά λέγανε ότι πάει στον ΠΑΟΚ. Να σου πω την αλήθεια, πριν κλείσει
3: ναι,
0: τον
3: Ατρόμητο. Θυμάμαι, το θυμάμαι, το Γενάρη.
0: Και βρίζανε τον ΠΑΟΚ που δεν τον πήρανε.
3: Και νομίζω ότι κακώς δεν τον πήρανε ακριβώς. Από αυτούς που πήραν τον Βολιάκο, τον Λόβρεν και όλους αυτούς που είχαν, νομίζω ότι χίλιες φορές καλύτερη λίστα ήταν. Ο Σταυρόπουλος από κάποιες κοντινές του πληροφορίες που περισυνέλεξα τις τελευταίες ώρες έχει διάθεση να μείνει στον Ατρόμητο, αλλά δεν είναι και κλειστά τα αυτιά του στις προτάσεις γύρω-γύρω.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ νομίζω ότι το προβάδισμα είναι στο Μίτογλου, απλά θα πρέπει να βρεθεί και χρυσή τομή με τον Ατρόμητο, είτε αυτός να λύσει συμβόλαιό του, είτε ο Ηρακλής να δώσει κάποια χρήματα και να αγοράσει τον παίχτη. Εκεί θα έδειχνε κιόλας ότι η ομάδα ξεκάθαρα ποιες είναι οι βλέψεις της για τη νέα σεζόν. Το να πας να αγοράσεις μια ομάδα, δεν το λέω υποτιμητικά, που ανέβηκε φέτος στη Super League και να πηγαίνεις στον Ατρόμητο που είναι μια ομάδα που είναι σταθερά πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία και θα σου πει ότι πόσα, 500 χιλιάρικα, ορίστε 500 χιλιάρικα για να πάρει το Μίτογλου. Δείχνει και τις διαθέσεις της ομάδας στην αγορά.
0: Βέβαια.
3: Αλλά και το άλλο όνομα που παίζει και ακούγεται είναι ο Λαμπρόπουλος του ΟΦΗ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος πριν λίγες μέρες. Ευχαρίστηση κιόλας η κριτική πάει τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του.
0: Απλά είναι λίγο μεγάλος.
3: Είναι λίγο πιο μεγάλος, λίγο πιο έμπειρος. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει και εκεί μια κίνηση και να πάρει ο Ηρακλής δύο Έλληνες. Έναν πιο έμπειρο για να είναι λίγο πιο πίσω στην ιεραρχία. Δεν νομίζω ότι και αυτός θα έχει πρόβλημα. Και μετά να κινηθεί και για τις υπόλοιπες προσθήκες. Ο Μίτογλου ή ο Σταυρόπουλος θα είναι ο ένας από τους δύο βασικούς, για όποιον γίνει τελικά η κίνηση και όποιος άλλος θα έρθει δίπλα.
0: Είναι καλά τα ονόματα που ακούγονται. Αν και θεωρώ ότι ο Ηρακλής θα έχει πέντε στόπερ, μια μίγα μέσα στο στόμα μου, και ο ένας μάλιστα θα είναι και δυνατό όνομα. Ναι. Είτε Έλληνας είτε ξένος. Δηλαδή πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό εφόσον κοιτάει τέτοιους παίκτες. Ένας θα είναι ο προεξέχοντας σαν όνομα.
3: Εντάξει, νομίζω οι διαθέσεις ομάδας τώρα έχουμε καιρό να τα πούμε. Αλλά οι διαθέσεις ομάδας έχουν φανεί όταν έχεις συμφωνήσει και έχεις κλείσει με τον Αθανασιάδη, ναι. Τερματοφύλακα. Οι διαθέσεις της ομάδας φαίνονται.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Πρώτα ο Θεός, για να μην λέμε πολλά λόγια και όλα να πάνε καλά, η ομάδα δεν δείχνει ότι θα είναι στα play out. Πιστεύω του χρόνου. Αν είναι στα play out, θα είναι ο πρώτος όπως ήταν φέτος παράδειγμα ο Ατρόμητος. Θα είναι ψηλά. Ο στόχος νομίζω ότι είναι πιο ψηλά. Με βάση την ομάδα.
0: Αν και άλλα είπε ο πρόεδρος, οι κινήσεις του δείχνουν άλλα. Βέβαια, καλό είναι να κρατάμε χαμηλά την μπάλα, έτσι. Ο Ηρακλής
3: είναι
0: πιο χρόνια.
3: Είναι δύσκολο για μια ομάδα, παιδιά, όταν έρχεται στην πρώτη χρονιά από τη Super League 2. Έχει τεράστια διαφορά η κατηγορία και εσείς την είδατε την κατηγορία από πολύ κοντά και εγώ την έβλεπα από πολύ κοντά.
0: Έτσι.
3: Και η διαφορά είναι
0: 11 χρόνια έχει να τερματίσει μια νεοφώτιστη ομάδα 8 εκεί πάνω.
3: Ναι. Η πιο τα τελευταία χρόνια.
0: Έτσι.
3: Ναι, εντάξει, δεν είναι η ΑΕΚ, είναι σε άλλη κατηγορία. Η πιο. Θα πούνε εγώ τα τελευταία χρόνια που έχει ξεφύγει εύκολα είναι η Κηφισιά.
0: Την πρώτη φορά έπεσε.
3: Ναι.
0: Ξαναανέβηκε και τώρα τερμάτισε εύκολα.
3: Ναι.
0: Εύκολα.
3: Εύκολα. Και μέχρι τρεις-τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος το κυνήγαγε και αυτή ακόμα.
0: Ναι.
3: Και υπήρχε και το άγχος.
0: Και έκανε πολύ καλή ομάδα και την πήγανε και κοντρά. Και εγώ χαίρομαι που αγούνται παίχτες από εκεί. Δηλαδή έχει παίχτες.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο Πόμπο, πώς λέγεται το αριστερό μπακ, ο ωραίος.
3: Γιατί θα σε χαλάει,
0: Λαρουσί.
3: Ο Πόμπο θα σε χαλαγέ.
0: Ο Πόμπο θα με χαλαγέ. Είσαι με τα καλά σου. Εγώ τον φέρνω τώρα. Αγκαλιά.
3: Έτσι. Πάω με το αμάξι και τον φέρνω πάνω.
0: Είμαστε με τα καλά μας. Εδώ ο κόσμος ρωτάει άμα είσαι λαχανιασμένος και αν έτρεχες.
3: Είμαι λαχανιασμένος γιατί όντως έτρεχα, παιδιά.
0: Ορίστε. Προετοιμασία για όλους. Αυτή είναι η σωστή δημοσιογραφία.
3: Έτσι. Έχω μπει σε προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Πρέπει να είμαι έτοιμος. Μπορεί να βρεθώ κι εγώ στην Ιταλία έτσι από μακριά. Με μυστική μάσκα να κρύβομαι, να παρακολουθώ κι εγώ από κοντά τι κάνει ο Ματσάρη στην προετοιμασία. Θα το κυνηγήσω λίγο δηλαδή, είναι η αλήθεια μου.
0: Με το καλό.
3: Ναι. Μπορεί να πούνε ότι έλατε να παίξουμε δημοσιογράφη με επιτελείο.
0: Άρα πρέπει να αρχίσω. Αθανασιά δεν σε βλέπω. Έπαιζα τέρμα.
3: Τι. Έτσι. Αυτό νομίζω τα είπες και εσύ. Είδα και προφανώς και είμαι φαν και παρακολουθώ και το Instagram. Πάει για μια διπλή προετοιμασία η ομάδα φέτος. Στην ουσία. Εντάξει, τώρα να πω τα ίδια που έχεις πει. Συγγνώμη,
0: Ιταλία, κάτι είχες πει η Ιταλία. Είχες πει ένα μέρος νομίζω.
3: Δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Είχες πει Τρέντο, κάτι τέτοιο είχε...
3: Νομίζω ναι.
0: Αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, δεν έχω πάρει το yes. Δεν έχω πάρει το σύ.
3: Εντάξει, έχει δουλειά η ομάδα ακόμα για να κλειστούν και αυτά. Μην νομίζετε, παιδιά, είναι άλλο το επίπεδο. Το κλείναμε προετοιμασία στη Super League 2. Με το κλείνουμε προετοιμασία με ένα κανονικό τελείο. Όχι ότι πριν δεν ήταν κανονικό το επιτελείο, ενώ πιο επαγγελματικό, ακόμα περισσότερο με ανθρώπους από το εξωτερικό και όλα αυτά.
0: Τώρα είναι διαφορετικό. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη.
3: Ναι,
0: και
3: ναι,
0: είναι
3: ναι.
0: Πολύ μεγαλύτερη από τότε που ανέβηκε ο Ηρακλής τελευταία φορά στην Α' Εθνική. Αυτό το λέω για τους φίλους του Ηρακλή. Δηλαδή τότε που ανέβηκαμε ήταν πιο κοντά οι κατηγορίες. Τώρα έχουν μεγαλύτερη απόσταση.
3: Και παιδιά, μην. Να πω ένα απεσιόδοξο σενάριο. Μην ξεκινήσει η χρονιά, κάνει δύο ήττες η ομάδα, παράδειγμα τις δύο πρώτες αγωνιστικές και πείτε. Και από ομάδες τις αντίστοιχου βεληνικούς. Έτσι. Βεληνικούς εννοώ όχι σαν όνομα, σαν ομάδα.
0: Αγωνιστικά.
3: Σαν σύλλογο. Ναι, ναι, αγωνιστικά. Ναι, ναι. Ναι, και πείτε, α, τι κάνουμε.
0: Έτσι,
3: και
0: μπράβο,
3: διάλυση
0: μπράβο.
3: Και όπως ανεβήκαμε θα ξαναπέσουμε.
0: Πες τα εσύ.
3: Έχει πολύ να στηθεί η ομάδα. Και όταν θα πάσουμε με μια ομάδα η οποία θα έχει 20 στους 25, θα είναι καινούργιοι παίχτες. Παιδιά, εντάξει.
0: Θέλει δουλειά και πολύ.
3: Και ο άνθρωπος δεν είναι μάγος. Το καλό είναι ότι η πρώτη υποχρέωση της ομάδας θα είναι η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δεν υπάρχει κάτι νωρίτερα.
0: Ναι.
3: Το μόνο καλό. Οπότε θα υπάρχει πολύς χρόνος για δουλειά.
0: 1,5 μήνα τουλάχιστον. Ναι. Κοντά στους 2.
3: Ναι, νομίζω ότι με ματσάρι θα τους κυνηγάει τους παίχτες. Δεν τον έχω για πολύ για χαλαρή προετοιμασία.
0: Δεν νομίζω και εγώ ότι θα κάνουν πασούλες και τριγωνάκια.
3: Ναι, ναι, ναι. Έτσι όπως τον βλέπω να πέφτει πολύ τρέξιμο. Πιο λαχανιασμένοι από μένα.
0: Για να δούμε. Έχει και το φουρταλούπι αυτό, την ανομαλία σαν όνομα που έχει το βοηθό. Και αυτόν τον βλέπω.
3: Δεν τους βλέπω καλά τους παίχτες. Τους βλέπω δηλαδή αυτό που λέμε σκασμένους λίγο στην αρχή.
0: Τεμπέλης παίχτες δύσκολο να τη βγάλει.
3: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν τεμπελίδες.
0: Έχεις καμία πρόβλεψη έτσι για Ουάρντα, τι πιστεύεις ότι θα συμβεί με ξένο.
3: Για Ουάρντα.
0: Ξένος, έτσι.
3: Ναι. Εγώ μίλησα μαζί του πριν από. Έχω καιρό η αλήθεια είναι που μίλησα προσωπικά από τηλέφωνο και μου είπε χαρακτηριστικότητα: Brother, I am here with the number 10 and the next year. Και για να πω, όχι ότι δεν καταλαβαίνω. Φέκει το χρόνο εδώ με το 10 στην πλάτη. Οπότε νομίζω ότι.
0: Εμένα δεν με χαλάει. Άμα θα μείνει ο Ουάρντα ή θα συμβαδίσει με το πνεύμα και τη σοβαρότητα Ματσάρη ή αντίο. Έτσι.
3: Όχι, μα γιατί το χρόνο το πέρσι δεν συμβάδισε.
0: Πάρα πολύ. Ναι. Παπάδες έκανε ο άνθρωπος.
3: Ναι, ναι.
0: Τώρα για. Εντάξει. Πάμε λίγο
3: νομίζω
0: στα...
3: ότι είναι και από οι τελευταίες ευκαιρίες για να είναι έτσι. Κάπου καλά έτσι. Και να πάρει. Και να εξαργυρώσει ρε παιδί μου και τα τελευταία συμβόλαια και αυτά. Δεν έχει.
0: Και να παίξει μπάλα σε ένα
3: και,
0: καλό επίπεδο.
3: Αν και είναι λίγο αδιάφορο το οικονομικό.
0: Είναι
3: λίγο αδιάφορο το οικονομικό.
0: Αλλά νωρίς, θέλει να παίξει σε καλό επίπεδο.
3: Ναι. Ο πατέρας ήταν τη Αιγύπτου.
0: Ο πατέρας του αγοράζει τώρα, άμα θέλει, τη Βόρεια Ελλάδα.
3: Ναι.
0: Όχι τον Ηρακλή.
3: Ναι, αυτό.
0: Λίγο ξέρει, οι παλιές γειτονιές μας αλέσουν, μας λείπουν. Όχι ότι θέλουμε να γυρίσουμε, όπως λέει ο Μαζό. Αλλά λίγο έτσι να πούμε μια κουβέντα.
3: Ναι.
0: Β' Εθνική, τι γίνεται ρε εσύ. Ο Μάναλης πάει Πανιόνιο.
3: Ο Μάναλης από ό,τι μαθαίνω πάει Πανιόνιο.
0: Το φλερτ μετά από 2-3 χρόνια.
3: Κρύβεται. Σε τηλέφωνο δεν απαντάει. Ο Γιωργάκης, αν ακούει την εκπομπή, ας απαντήσει κανένα τηλέφωνο, κανένα μήνυμα. Πέρσι μιλούσαμε, φέτος τι έγινε.
0: Καλά πήγε. Δεν γουρλήσεις.
3: Ναι, πάει ο Μάναλης, νομίζω ότι πάει και ο Πέτας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και πήγε και ο Φεράντο.
3: Και πάει και ο Φεράντο, το οποίο...

0: Το ακουμπάνε σε πλάτες, τα έχουμε ξαναπεί. Και ο Παντσαρεκός σε κάποιες πλάτες ακουμπάει.
1: Η ερώτησή μου.
0: Οι ομάδες αυτές τι θέλουν στην ΑΕθνική.
1: Βέβαια. Γι' αυτό πάνε να κάνουν τώρα για την αναμπουμπούλα, μήπως και τις κρατήσουν που αποκλείεται. Γιατί και να γίνει από φέτος δεν
0: θα γίνει. Μα να γίνει.
1: Θα ανέβει η Νίκη Βόλου και
0: θα ανέβει τις ομάδες. Αυτό. Αλλά και αυτό να σου πω κάτι. Άδικο δεν είναι. Γιατί πέρσι εγώ θα σου πω ότι η π.χ. η αναγέννηση ήταν όλη τη χρονιά πρωτοδεύτερη.
1: Και στο τέλος θα παράτησε.
0: Στο τέλος θα παράτησε. Αν πήγαινε κανονικά η αναγέννηση θα βγει, όχι Νίκη.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Οπότε νομίζω είναι λίγο άδικο να πούμε τώρα ότι οι ομάδες που τερματίσανε πέρσι τέτοιο. Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, τέσσερις ο Ηρακλής είχε εξασφαλίσει και την άνοδο, οι άλλοι το είχαν παρατήσει. Κάτι 3-3, κάτι 5-0, κάτι τέτοιο έρχονταν μετά.
1: Με τους ξένους,
0: τα είπες και εσύ.
1: Με τους ξένους στην Α' Εθνική, ξέρεις πόσοι 7 ξένοι επιτρέπονται. Μη κοινοτικοί.
0: 6 μη κοινοτικοί.
1: Μάλιστα.
0: 6. Όπως είχε και ο Ολυμπιακός το θέμα, είχε 8 και κόβε 2. 6 είναι. Η μη κοινοτική. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ηρακλής θα πάει σε πολλούς μη κοινοτικούς.
1: Ωραία.
0: Αρχικά πιστεύω ότι θα δούμε σίγουρα 2-3 Ιταλούς.
1: Κι εγώ.
0: Ή Ιταλοθρεμένα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Από εκεί μπορεί να έρθει και κάποιος Αργεντίνος. Γιατί έρχονται συχνά οι Αργεντίνοι από Ιταλία. Έχουμε και μια γύρω-γύρω με τα Βαλκάνια σχέσεις. Οπότε κοντά είμαστε, κάτι μπορεί να προκύψει και από εκεί.
1: Έτσι.
0: Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα ο Ηρακλής με τους ξένους. Και καλά θα κάνει να στηριχτεί και στους Έλληνες. Ρε φίλε, τώρα μην λέμε τα ίδια και τα ίδια που ακούμε κάθε χρόνο. Ο Μήτογλου και ο κάθε Μήτογλου, ο Σταυρόπουλος ή ο Λαμπρόπουλος ή ο Αθανασιάδης, όταν θα παίζει στον Ηρακλή, θα καταλάβει που παίζει. Τώρα δεν θέλω να πω ότι και τα παιδιά που μπορεί να έρθουν από την Ιταλία, από τη Γαλλία.
1: Είναι πιο δύσκολο και πιο χρονοβόρο.
0: Αυτό. Όταν θα έρθει ένα παιδί, ένας Έλληνας, αρχικά κερδισμένος εσύ βγαίνει σαν κλαμπ.
1: Έτσι.
0: Πρώτα απ' όλα με τους Έλληνες. Και καταλαβαίνουν και αυτοί που είναι. Και θα πει και ο Λαμπρόπουλος και ο Χι Λαμπρόπουλος στον Ιταλό στόπερ ότι ρε μαλάκα τι κάνεις. Συγγνώμη κιόλας. Τι κάνεις ρε φίλε. Παίζουμε, πάμε. Όρμα, φάτους. Πάμε να μπούμε. Παίζουμε τη ζωή μας σήμερα. Πάμε. Αυτοί οι παίχτες καταλαβαίνουν.
1: Συμφωνώ.
0: Και τέτοιους θεωρώ ότι πρέπει να έχει ομάδα πρώτα. Αυτοί πρέπει οι ομάδες αυτές ειδικά που έχουν ανέβει τώρα πρέπει να στηριχτούν σε αυτά τα παιδιά, σε Έλληνες. Και όποιος Έλληνες θεωρεί και ο προπονητής που θα αξιολογήσει ότι πρέπει να μείνουν, ας τους κρατήσει.
1: Θεωρώ ότι θα είναι 6 με 8.
0: Ναι, άρα πάμε για 15 πλάσ μεταγραφές.
1: Σίγουρα. Το θεωρώ δεδομένο εγώ.
0: Και εγώ πιστεύω δεδομένο. Ότι θα κάνει και μπάμα ο Ηρακλής και κάπου θα δώσει και λεφτά να πάρει και παίχτη.
1: Ένα-δύο παίχτη πιστεύω ότι θα είναι τα λεγόμενα μπαμ που λένε.
0: Ναι, και θα ψάξει ίσως και αγορά. Και εκεί θα φανεί και η διάθεση και η τσέπη και όλα.
1: Για Καφτατζόγλιο, τι πήγες κάτι να πεις και σε διέκοψα, Βάναυσα.
0: Ναι, εντάξει, τα λες και εσύ τα ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ακολουθήστε παιδιά και στα social τον Παύλο εκεί να βλέπετε γιατί τα ανεβάζει και εκεί πέρα. από ό,τι βλέπεις σου κάνω και διαφήμιση.
1: Με παίρνω τηλέφωνο φίλοι ηθοποιοί και μου λένε κάνε λίγο έτσι, πάρε ένα φως. Δηλαδή μου λέει ωραία, εσύ τα βγάζεις, ωραία, αλλά κάνε λίγο αυτό να γίνει πιο περιβαλλοντικό. Εγώ τώρα.
0: Αλλά άμα είσαι για TikToker είσαι τώρα.
1: Εγώ πήρα μια θήκη 1,5 ευρώ από ένα πανηγύρι, ας πούμε, και βάζω το κινητό και λέω δεν εξελίχθηκα, δεν το κρατάω. Κουνάω και χέρια.
0: Αφού δεν μπορείς να με διαφημίσεις εσύ, θα διαφημίζω εγώ. Από ό,τι λένε και οι επαφές που έχουν γίνει και οι άδειες για όλα προχωράνε. Οπότε μάλλον δεν θα υπάρξει κλειδάριθμος και ο Ηρακλής θα είναι κανονικά στην έδρα του.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Από την πρώτη αγωνιστική. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Για μένα, από τη Super League 2 δεν θα πρέπει να ανεβαίνει ομάδα που δεν έχει γήπεδο. Δηλαδή η Καλαμάτα που λένε ότι το γήπεδο της είναι έτοιμο το Γενάρη.
1: Και θα παίξει
0: δεν
1: πού?
0: Θα πρέπει να ανεβαίνει.
1: Στο Χαριλάου.
0: Θα παίζει στο Χαριλάου, γύρω-γύρω θα παίζουν. Εδώ λέει ότι θα έχουν. Παίζει να έχουν λέει, του χρόνου τρεις ομάδες στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός την άφησε, τελευταίο μάτς. Ιστορία, φιλιά, αγκαλιές, κλάματα, ο κόσμος, τέτοια. Από εδώ, από εκεί. Και λέει θα παίζουν τρεις ομάδες, μπορεί να παίζουν τρεις ομάδες του χρόνου στη
1: Λεωφόρο. Και φυσικά και Καλαμάτα και ποιος άλλος.
0: Και για κάποιον άλλον είχε ακουστεί.
1: Καλυθέα, μήπως από Β.
0: Καλυθέα, για Super League 2, κάτι τέτοιο. Τι και λέω ρε φίλε, είναι δυνατόν. Για μένα, από τη Super League 2, όποια ομάδα, οι ίδιες. Τα ίδια bullets που πρέπει να υπάρχουν για τη Super League 1 να υπάρχουν και για τη Super League 2. Όταν δεν έχεις γήπεδο δεν ανεβαίνεις ρε φίλε. Ή θα είναι το γήπεδο έτοιμο ή δεν θα ανέβει.
1: Να υπάρχει η διάθεση να είναι το γήπεδο έτοιμο. Δηλαδή να δείξεις ότι μπορείς να το ετοιμάσεις.
0: Ή κάνε τις εργασίες μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί είπε η Καλαμάτα δηλαδή πρέπει να φτάσουμε. Δεν το λέω προσωπικά. Μην το παίρνει.

0: το γήπεδο είναι δικό της. Δεν είναι δημόσιο, ναι, σαν το Καφτατζόγλιο που ο Ηρακλής θα παρακάμψει το δημόσιο διαγωνισμό και θα τα πληρώσει από την τσέπη του κακώς.
1: Ναι.
0: Αλλά για να μπορέσει να έχει το γήπεδο, είναι δικό της το γήπεδο, της ομάδας.
2: Εννοείται. Αλλά δεν το λέω αρχικά προσωπικά για την ομάδα, για την οποιαδήποτε ομάδα, για τον Ολυμπιακό, για την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό, για οποιονδήποτε. Γιατί πόσους μήνες, πόσες εργασίες χρειάζονται που θα παίξεις το Γενάρη? Πλακώσου 4 μήνες το καλοκαίρι τώρα. Αρχικά το πρωτάθλημα έχει ήδη ένα μήνα που έχει τελειώσει. Πλακώσου κάνει
0: 28 Φεβρουαρίου, 15 Μαρτίου τελείωσε το πρωτάθλημα.
2: Το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε είναι να ανεβάζουμε story και post στο Facebook μεγαλοπρεπή ότι πήραμε την επιχορήγηση που δεν φταίνει οι άνθρωποι της Καλαμάτας, αυτό του συλλόγου, του Δήμου, που ανεβάζουν εκεί πέρα. Πήραμε την επιχορήγηση και θα φτιάξουμε τα γήπεδα. Τα αρχίδια με τα δύο. Τι φτιάχνουν, ρε φίλε? Περνάνε οι μήνες και βλέπεις και σου λέει το Γενάρη. Άρα δηλαδή θέλεις 10 μήνες για να κάνεις εργασίες για να μπει η ομάδα στο γήπεδο. Δεν γίνεται αυτό. Τι εργασίες κάνεις? 10 μήνες.
0: Αρχαία βρήκατε.
2: Ρε φίλε, στην Κίνα θα σου χτίσουν 4 γήπεδα.
0: Ισχύει.
2: Τι είναι αυτά που λέμε τώρα, τι συζητάμε? 10 μήνες εργασίες. Άρα είναι ακατάλληλο το γήπεδο σου για να παίξεις άμα θες 10 μήνες εργασίες. Μην ανεβαίνεις τότε. Δηλαδή ο Ηρακλής γιατί δεν έδωσε τα λεφτά και τώρα ο κόσμος νομίζει ότι εγώ προσωποποιώ με την Καλαμάτα και με τον Ηρακλή ή οποιαδήποτε ομάδα. Ο Πανιώνιος. Ούτε ο Πανιώνιος μπορεί να ανέβει. Άμα του πούνε να ανέβει μετά.
0: Έχει σοβαρό πρόβλημα.
2: Η μία κερκίδα είναι κλειστή. Απαγορεύονται στα παιδάκια να πηγαίνουν εκεί προς τα κοινά παίζουν. Γιατί άμα τους πέσει καμιά μπάλα θα σκοτωθεί κανένα παιδάκι αν πάει να την πιάσει.
0: Εγώ θυμάμαι πως ήταν τότε που είχαμε πάει. Τελευταία φορά που είχα πάει στη Νέα Σμύρνη ήταν στο κύπελο, με τον Χουάντερσον που το πιάσε. Ήταν ήδη για πει. Ήδη ήταν χάπι από τη μία πλευρά.
2: Εκεί που καθόσασταν η κερκίδα στο αριστερό χέρι είναι κλειστή εντελώς. Τώρα. Γιατί έχουν πέσει τα μισά, έχει τρύπες μέσα. Μιλάμε τώρα τίποτα, κατάλληλα.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ βάζανε τους ανθρώπους τώρα μεταξύ μας, λέω εγώ. Λες και μιλάμε μόνοι μας. Βάζανε την ομάδα να κάνει προπόνηση στην Τάλα Ήλιο γιατί δεν θέλανε να ανάβουν τα φώτα τώρα για να μην χρεώνονται.
0: Πώς θα βγει έτσι η ομάδα, για.
2: Άσε μας, ρε φίλε. Πάνε να τη βγάλουν.
0: Κοίτα,
2: και δύσκολο να βγει. Για οποιονδήποτε να βγει, παιδιά.
0: Το χρόνο είναι δύσκολο γιατί είναι 16 ομάδες και να μείνουν 2.
2: Τι, β' ομάδες δορυφόροι, πάμε με όποιον θέλουμε.
0: Το Μαρκό είναι δυνατό, ή Μαρκό βασικά.
2: Οι ομάδες δορυφόροι της ΑΕθνικής δεν θα κάνουν αβαβά. Η ΑΕΛ είναι η ΑΕΛ με τα προβλήματά της, αλλά είναι η ΑΕΛ.
0: Έχει Σέρες, έχει Πανιόνιο, έχει Χαλιθέα, έχει Μαρκό. Έχει.
2: Θα είναι ενδιαφέρον, θα είναι ενδιαφέρον.
0: Καρδίτσα, για να δούμε.
2: Αν και οι προηγούμενες δύο σεζόν πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλύτερες με έναν όμιλο. Αλλά.
0: Για να δούμε. Λέει, μια φίλη εδώ, η στατικότητα του Καφτατζόγλου διορθώθηκε όταν ήρθε να κάνει συναυλία ο Λεξ.
2: Είδες.
0: Μήπως να κάνει άλλη μία για να γίνουν και το γήπεδο, το βάρα αυτά όλα.
2: Έτσι. Για να μπει και σκέπαστο.
0: Λοιπόν, ωραία. Ωραία,
2: λοιπόν,
0: τα
2: παιδιά,
0: είπαμε.
2: Τώρα είμαστε σε επαφή. Έτσι.
0: Σε διαρκή και μόνιμη επικοινωνία.
2: Έτσι, ξαναμπαίνουμε στη σεζόν. Λίγο σιγά σιγά, ότι ακούμε, ότι βλέπουμε, ότι μαθαίνουμε. Είμαστε σε επαφή.
0: Γεια χαρά. Ευχαριστούμε
2: να
0: πολύ.
2: Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια.
0: Bye bye. Yeah. Αυτό ήταν λοιπόν ο άγνωστος Χ. 1-20 λεπτά γεμάτο μιλήσαμε. Νομίζω τα είπαμε ωραία. Μας είπε για αυτούς κάποια πραγματάκια. Νομίζω ότι σήμερα έχει πολύ ψωμί η εκδρομή. Να πω πολλά φιλιά στα παιδιά που πάνε στο τελικό για τη Ράγιο εδώ, τα παιδιά του Ηρακλή, που είναι πολλοί αυτοί που θα πάνε για το μάτς. Και στον αδερφό μου τον Αντρέα που πήγε να πούμε χαιρετισμάτα. Σωστά, παιδιά. Τον αδερφό μας τον Αντρέα. Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα λίγο τώρα για το ΓΣ, γιατί είδα σήμερα ότι είχε πάρα πολλές επιτυχίες. Επίσης, γίνεται μέλη στο ΓΣ. Παιδιά, θα σας πω κάτι ξανά, είναι πολύ σημαντικό για μας. Από την ψυχή μας μέσα, να στηρίξετε την εκδήλωση στο Soul 3-6 Τετάρτη, μετά τις 8. Θέλω να είστε όλοι εκεί. Έχουν γίνει και εκδηλώσεις στο Facebook, υπάρχουν αναρτήσεις παντού. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι, σας θέλουμε εκεί, στην οικογένειά μας, είμαστε η οικογένειά σας. Αυτό πρεσβεύει, αυτό είναι ο Ηρακλής, αυτό είναι το Ηρακλής Ρέντιο και θέλουμε να είστε όλοι εκεί. Εγώ αυτό θέλω να πω και θα ήθελα ειλικρινά να είμαστε όλοι εκεί και θα χαρώ πολύ και στην προπόληση και εννοείται έχουμε κανονίσει και καντίνα Πέτρος, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Θέλω να βρω κάτι τώρα εδώ στο στίβο του Ηρακλή, αλλά γιατί είχε κάποιες επιτυχίες, αλλά τώρα δεν μπορώ να το βρω εδώ στο Facebook, το ψάχνω. Δώστε μου λίγο χρόνο όσο εσείς...
1: Όσο εσύ μιλάς,
0: εσείς παραγγέλνετε.
1: Είμαστε με τη Ράγιο, εννοείται. Είμαστε με τη Ράγιο.
0: Εννοείται.
1: Αύριο είναι τελικός, 10 η ώρα.
0: Στην 10.
1: Παίζει με την Κρίσταλ Πάλας.
0: Κρίσταλ!
1: Πολλά αδέρφια μας. Του Ηρακλή θα είναι εκεί και της Ράγιο.
0: Να μπείτε στο Instagram.
1: Αδέρφια μας. Θα γίνει χαμός.
0: Ένας φίλος λέει εδώ, ψάχνω να βρω προσφυγές και εξώδικα. Δεν ξέρω τι κάνω, που είμαι, αν είμαι σωστά. Ή αν παίζω στο 23. Το 23 είναι ένα θρύλο με 23 διαφορετικές προσωπικότητες του πρωταγωνιστή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Ωραία.
1: Εισιτήρια για το Σόλ είναι, φίλε, θα έχει και στην πόρτα.
0: Δεν έκλεισε.
1: Εκτός αν γίνει.
0: Θα έχει και εκεί εισιτήρια. Το walk-in που λέμε, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι. Όχι, δεν θεωρώ. Εγώ θα ήθελα πολύ να μας στηρίξετε από νωρίτερα. Λοιπόν, είπαμε πολλά πράγματα εκεί. Θα έχει και τα ματρία, θα έχει και πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις. Πάρα πολύ παιχνίδι και διάδραση με το κοινό. Λοιπόν, 2-3-17-00-38-58. Ανοίγουμε γραμμές. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει. Περίπου 20 λεπτά ακόμα θα είμαστε εδώ μαζί σας. Όσοι έχετε κερδίσει το Heracles Pass, καλό είναι σύντομα να έρθετε να το παραλάβετε, γιατί σε λίγο, έτσι μετά τις 15 Ιουνίου, θα αρχίσουμε να βλέπουμε τι γίνεται. Ποιος πήρε, ποιος δεν πήρε.
1: Με χιονίσει. Θα έρθουμε ρε Παυράλα, αλλά μη χιονίσει πάλι. Τι να πω ρε φίλε, προχτές κάθε μία ώρα έβγαινε να πεις αυτό το πράγμα.
0: Είναι κλειστή η αίθουσα στο Σόλ, παιδιά. Κλειστή, ψήξη τρομερή. Ψήξη θέρμα, δηλαδή δεν θα βαράνε εργοδότες σε κάποιον και θα μείνει έτσι. Θα είναι.
1: Δεν θα γίνει χαμός, σου λέω, ρέι.
0: Πάρτε εσύ να γουστάρετε. Εσύ ποιον Έλληνα αμυντικό εννοούσες? Λοιπόν, ακούστε τι έγινε.
1: Οπα.
0: Έχω έναν άνθρωπο που παίζει ποδόσφαιρο και είναι φίλος μου. Ωραία. Παίζει στην Νότια Ελλάδα σε μια ομάδα. Δεν μπορώ να πω σε ποια.
1: Στην Τρίπολη.
0: Φίλο μου στην Νότια Ελλάδα είπα. Δεν είπα Τρίπολη. Τι. Νότια Ελλάδα είναι από τη Λαμία και κάτω. Ούτε κατηγορία είπα.
1: Όντως. Ναι. Τη Λαμία και κάτω είναι Νότια Ελλάδα.
0: Ναι. Ελλάδα είναι μέχρι τη Λαμία, από εκεί και κάτω είναι.
1: Η Αθήνα δηλαδή είναι Νότια Ελλάδα.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Παίζει δηλαδή από Λαμία και κάτω αυτός ο φίλος μου και μου είπε ότι.
1: Ο Ηράκλης
0: έκλεισε ένα center back Έλληνα με θητεία αυτή τη χρονιά στη Super League 1. Αν ήταν παλτό ή κάποιος πολύ κακός, θα μου έλεγε: είναι δυνατόν να πήραμε αυτόν τον παίχτη? Είναι αδύνατο. Οπότε πιστεύω ότι είναι κάποιος χαλοσκήμων ανάμεσα σε 4-5. Κάποιοι από αυτούς είναι ο Σταυρόπουλος, κάποιοι είναι ο Μητόγλου και ήταν ο Κανελόπουλος του Ολυμπιακού που έπαιζε στον Ούπο Σούτο. Αυτά από το μυαλό μου, έτσι, με βοήθεια φελάνου διαβασμένου, ο οποίος κάνει έρευνα τώρα τρομερή κλπ. Πού κάνουμε κράτηση, θα έχουμε hard copies. Πάρε εισιτήριο, Μιτσάρα, στείλε μου μήνυμα.
1: Θα έχετε hard copies, εννοείται με κρατήσεις, εννοείται.
0: Όποιος δεν πάρει εισιτήριο, θα έρθει τα βράδια Παύλο, θα του βαράτε κουδούνια σε ρυθμό μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Θα έρχεται ο Λουγαταλό Μπιαλάκμπε από πάνω από το κεφάλι σας και θα σας κάνει τσιλικάκια. Όποιος δεν πάρει εισιτήριο. Ξέρεις τι μου θυμίζω εδώ και λίγο καιρό που έχουμε βγάλει τις προσκλήσεις? Κωνσταντίνος Κατακουζινός, ερωτευμένος με την Τζογαδόρα, την πρώην πλούσια, που το έπαιζε να πούμε φιλάνθρωπος και έφαγε και τα 500.000 για το Μάρθο. Που μοίραζε κουπονάκια στους φοιτητές του και τον αποφεύγαν όλοι. Αυτό μου θυμίζω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η αλήθεια μου.
1: Τι είναι?
0: Καλησπέρα από Κεμλεύκη Αθήνα. Να πούμε καλή επιτυχία στη Ράγιο για τον αυριανό τελικό κόντρα στα φιλαράκια των Νιόνιων. Κρίσταλ Πάλας.
1: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχει χτυπήσει το κινητό σου 8 φορές.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τι μη κοιτάς?
1: Τι να πω.
0: Είπα εγώ ότι είναι ένας από τους παίχτες τους οποίους σκέφτηκα ίσως ότι θα μπορούσε να είναι αυτός που μου αναφέρει ο φίλος μου. Δεν έχω ακούσει τίποτα για Καλογερόπουλο, απλά θεωρώ δύσκολο, επειδή νομίζω η πλευρά Ολυμπιακού είναι ταγμένη αλλού. Δεν νομίζω ότι έχουμε πολλή επαφή προς τα εκεί. Εμείς που κάναμε κράτηση θα έχουμε, ναι. Τι εννοεί χάρτη, τι κράτηση έκανα?
1: hard copy. Δεν ξέρω τι κράτηση έχει κάνει. Απλά hard
0: copy. Όποιος δεν πάρει εισιτήριο δεν έχει κράτηση, φίλε.
1: Ρε, θα έρθει ο άνθρωπος. Απλά είναι από την Καβάλα, όπως ξέρεις.
0: Να ναι. πει, κρατήστε με ένα εισιτήριο.
1: Ναι, αυτό λέει. Hard copies. Κανονικά εισιτήριο. Θα έχει εισιτήριο. Όλοι θα πάρουν.
0: Ναι, όλοι θα πάρουν. Βγάλαμε καλά ποιοτικά εισιτήρια.
1: Για να τα θυμάστε, σαν αναλυτικό. Ναι, ναι.
0: Θέλουμε να ακούσουμε και για μεταγραφή του Παυλάρα εμού του Εδίου.
1: Μάλιστα.
0: Μία που έχουμε κάνει ως τώρα σίγουρα, την έχουμε πει πρώτη εμείς εδώ, έτσι, για να μην...
1: Πρώτη.
0: Ας ευλογούμε και τα γένια μας, αφού αυτή είναι η αλήθεια. Άλλοι λένε, είναι ο Ηρακλής παίρνει ψηλό, κοντό, τριάρι, τεσάρι, διάρι, πεντάρι, άσο, προπονητή, βοηθό, γυμναστή, παίρνει ένα από αυτά και λέει δικαίωση. Αυτό από εδώ δεν το δείτε.
1: Ο Ηρακλής θα πάρει επιθετικό. Δικαίωση.
0: Ο Ηρακλής θα πάρει, είδατε, σας το πούμε. Υπέγραψε επιθετικό. Α, δεν μιλάμε τρομερά. Κουπονάκι πήρατε. Αγελαδάρι, είσαι πολύ μεγάλος αλήτης. Αλήτρα βασικά. Ο λαός είναι αποσβολωμένος τόσο πολύ σήμερα και δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Πήραμε το γιαπλέ. Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι.
0: Α, όχι κάτι, εντάξει.
1: Τι είναι.
0: Τίποτα. Ένα άνθρωπο μου έστειλε ότι μου έστειλε εισιτήριο.
1: Τι σου. Δεν καταλάβα τι λες. Άσο κινητό. Άσο κάτω.
0: Μου έστειλε κάποιο άνθρωπο για πρόσκληση, ρε. Και μου είπε Παυλά να μην το διαβάσεις, αλλά εγώ θα το διαβάσω και τη στιγμή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι 8 και 39 πρώτα λεπτά.
1: Στο νέο στούντιο δεν θα έχεις κινητά και τέτοια. Θα πάρω όλα, ρε.
0: Θα έχουμε το τάμπλετ που σαν να διαβάζουμε.
1: Ναι, δεν θα έχετε την οθόνη δεξιά.
0: Έτσι.
1: Που διαβάζεις.
0: Θα έχετε το τάμπλετ. Θα έχουμε μπροστά εκεί δύο οθόνες να βλέπουμε μάτς.
1: Και να πω τώρα ότι γίνεται μεγάλη μάχη εδώ πέρα. Για το πώς θα είναι τα μικρόφωνα στο νέο στούντιο. Αν θα είναι μικρόφωνα.
0: Θα μου θυμίσει την Παρασκευή. Να βάλουμε πόλ.
1: Γίνεται πολύ μεγάλη μάχη. Καλά, κάτσε, δεν μην τάζουμε, γιατί μπορεί να μην είμαστε έτοιμοι για ψήρες.
0: Τι θέλει ο κόσμος να πει.
1: Ναι, απλά μην βγούμε τώρα πρώτη φορά με ψήρες και χωρίς ψήρες και ξενερώσει ο κόσμος.
0: Ενώ φίλε, τι θέλει.
1: Θέλει μια προετοιμασία καλή, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
0: Καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε από την Καβάλα.
3: Τι κάνουμε.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε.
3: Καλά, καλά. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Εκτός ότι 3 Ιουλίου θα είμαστε όλοι εκεί, θέλω hard copy να με κρατήσει, εντάξει.
0: Τι να θέλεις?
3: Hard copy, λέω, να με κρατήσει.
0: GM, ακούσες ένα.
1: Hard copy, ρε. Εισιτήριο, ρε. Να είναι εδώ και να το βλέπει. Θα το κρατήσουμε.
0: Γιατί δεν το λέμε εισιτήριο και το λέμε hard copy.
3: Έτσι, σε πειράξε.
1: Μάλιστα. Τα εισιτήρια τώρα... πλέον είναι και ψηφιακά, ρε παιδί μου. Γι' αυτό σου λέω. Εγώ θέλω hard copy. Αλλά εμείς ψηφιακά δεν έχουμε.
0: Οπότε... Χαρτούρα, ρε παιδί μου!
3: Τώρα που κινούμαστε σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, θα το μάθω στα αγγλικά, στα ιταλικά, θα στο πω από εβδομάδα.
0: Φέτος, αν πρώτα ο Ημίθεος είμαι ξανά στο μπάσκετ, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πρέπει να ξέρω κανονικά αγγλικά. Δεν είμαστε η NBL, θα είμαστε FIBA Europe Cup φέτος.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς να μας εξηγήσεις, το έστειλα και σε μήνυμα, δεν ξέρω αν το είπες. Τα καθήκοντα του αθλητικού διευθυντή, του τεχνικού διευθυντή. Και του γενικού αρχηγού.
0: Ο γενικός αρχηγός, ασχολείται την ώρα που φεύγει η ομάδα από το ξενοδοχείο μέχρι που γυρνάει με ό,τι έχει να κάνει αυτή και στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία. Ο αθλητικός διευθυντής ασχολείται και με τις ακαδημίες και με όλα και με όλα και ο τεχνικός διευθυντής με πολλά. Τώρα, η λεπτή γραμμή, η διαφορά ποια είναι, αυτή στην κάθε ομάδα είναι διαφορετική. Τώρα, εμείς ακριβώς για τον ΑΕΚ θα τα μάθουμε όλοι και θα σας τα πούμε με βεβαιότητα. Γιατί τώρα θα σας πω κάτι το οποίο δεν θα είναι. Μετά περισσής βεβαιότητας ανακοινώσιμο, οπότε μπορώ να πω χαζομάρα.
3: Μένει ο Στολτίδης τεχνικός διευθυντής ή κάτι άλλο?
0: Ο Στολτίδης δεν είναι τεχνικός διευθυντής. Ο Στολτίδης είναι Ιεροκλής Στολτίδης. Και νομίζω ότι εφόσον παραμείνει, αυτή θα είναι η θέση του. Θα δούμε.
3: Ωραία.
0: Δεν γνωρίζω ακόμα. Δεν ξέρω κάτι με σιγουριά για τον Ιεροκλής Στολτίδη. Ό,τι ξέρουμε, σήμερα ξεβρακωθήκαμε και σας τα είπαμε.
3: Ωραία, εντάξει. Σήμερα έκανα την πρώτη έρευνα να δούμε πού θα πάμε στην Ευρώπη με τον μπάσκετ.
0: Έχουν βγει όλες οι ομάδες?
3: Όχι, δεν έχουν βγει όλες οι ομάδες, αλλά ποια διαφορά να έχει από πέρσι.
0: Ιταλία έχει αυτή τη διοργάνωση?
3: Έχει.
0: Κροατία?
3: Έχει.
0: Τελειώσαν.
3: Δεν ξέρω τι προτιμάω, Παύλο, και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Ιταλία, Ισπανία, έτσι να περάσει και καλά στους προορισμούς. Είσαι τίποτα Βαλκάνια να κάνεις μια σκαφιά, ας πούμε, να γουστάρεις.
0: Να είναι σίγουρα ο δικός πάνω από 7 ώρες.
3: Α, ο δικός, γιατί δεν μπαίνουμε σε αεροπλάνο?
0: Μπαίνουμε, εντάξει, αλλά είναι άλλη φάση του. Ναι.
3: Γεια σας. Αυτά. Θα λέμε από κοντά.
0: Λοιπόν, γεια σου GM πρίγκιπα, λέει ο Τζούνιο Μπικυρόπουλος. Κρεμαστά πυκνωτικά μικρόφωνα πάνω από τον καθένα και ασύρματα ενίο για να κάνει και πάλι το λατινικό, το λατινικό άνετα. Πάρτε εισιτήρια.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί, όπως θα λέει και ένας άλλος φίλος μου, Γιάννη, Τζούνιο Μπικυρόπουλο, που στέλνει και 6 ευρώ, ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη.
1: Μίτσο, ακούς ακόμα.
0: Know the duck, where is the lake.
1: Είχε κλείσει.
0: Καλησπέρα σα.
3: Καλησπέρα.
0: Εγώ το σήκωσα και το χτυπάει. Βλέπεις ότι δεν φταίω εγώ.
3: Τι κάνε.
0: Γεια σας μίστερ, εσείς πώς είσαστε?
3: Καλά εσείς?
0: Εμείς καλά και εσείς καλά. Ωραία, καλό βράδυ. Όχι αγόρι μου, πλάκα κάνω. Μίλα μας, κάνετε. Ξέρεις μπάλα, τι πες κάνετε. Τα μου όλα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά είπαμε.
3: Πώς είμαστε παιδιά?
0: Επίσης καλά.
3: Μπράβο. Πάντα καλά. Η καλύτερη μεταγραφή ήταν του Αμανατίδη.
0: Γουστάρεις?
3: Εννοείται.
0: Βρωμιάρα.
3: Το γκολ με στην Τουρκία δεν το ξεχνάω εγώ.
0: 0-1. Το ανέβασα κιόλας, είδες, ε?
3: Εννοείται. Εννοείται. Το πρώτο που σκέφτηκα μόλις ήρθε ο Γιώργος. Δεν το ξεχνάω αυτό ποτέ.
0: Γιάννης.
3: Από εκεί και πέρα... τεχνικό διευθυντή θα έχουμε. Τεχνικό διευθυντή ποιος θα είναι?
0: Ο Αμανατίδης. Αθλητικός διευθυντής.
3: Έχω μπερδέψει τον αθλητικό διευθυντή.
0: Ο είναι ο Μπασινάς διαφορά... αθλητικός.
3: Η διαφορά του ποιο είναι? Δεν γνωρίζω. Ποιο είναι η διαφορά του?
0: Ο αθλητικός διευθυντής είναι πιο πολύ θα ασχοληθεί με θέματα ποδοσφαίρου. Ο τεχνικός διευθυντής πιο πολύ με θέματα τεχνικής φύσεως, γραφειοκρατικά, μεταγραφολογικά κλπ. Θεωρώ ότι θα συνεργαστούν σωστά, ωραία και ο καθένας θα έχει το ρόλο του.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω ακόμα ακριβώς να απαντήσω.
3: Βλέπω πολύ κόσμος έτσι, γιατί και αυτό είναι καλό.
0: Είναι καλό συνήθως, γιατί δεν έρχεται και ο κάθε τυχάρπαστος.
3: Συνήθως έφευγε πολλούς κόσμος. Για να τα λέμε σωστά.
0: Ή δεν ήταν κανείς, ούτε ερχόταν ούτε φύγει, αλλά υπήρχε μια στασιμότητα.
3: Συνήθως έφευγε τρέχοντας.
0: Σωστά.
3: Τώρα είναι μια καλή κατάσταση και ας ελπίσουμε να συνεχίσει έτσι.
0: Πολλοί διευθυντές, λέει ένας φίλος.
3: Έτσι.
0: Τι διευθυντές θα έπρεπε να έχουμε? Δεν θα έπρεπε να έχουμε αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή ή εμπορικό? Τι από τα τρία πιστεύεις, φίλε?
3: Μια χαρά είναι.
0: Αναστή, ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε. Σε παρακαλώ, τεκμηρίωσε το μου λίγο αυτό που λες και πες τον.
3: Μια χαρά είναι και όλες οι θέσεις χρειάζονται, παιδιά. Μην κοιτάτε που τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαμε στο χάρτη.
0: Ακόμα και αν αποτύχει ένας, δεν φταίει η θέση του.
3: Εγώ μιλάω χωρίς τα γυαλιά, παιδιά. Δεν υπήρχαμε στο χάρτη, αν θυμάστε, πριν λίγα χρόνια. Μην κοιτάς που το παρακολουθήσαμε εμείς, γιατί είναι η ομάδα μας και η γαπητούρα μας.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Έτσι. Άλλο το κομμάτι.
0: Ωραία.
3: Τώρα πάει να γίνει κάτι καλό, κάτι ωραίο.
0: Ναι. Μάνατζερ τύπου Ψινάκη, ποιος θα είναι? Έλα.
3: Θα έρθει και ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ο Σάκης με φούστα.
3: Τέλος.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε.
3: Εντάξει.
0: Και σας μένει. Φιλάκια πολλά, ευχαριστούμε μίστερ. Να είστε καλά. Θέλω να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα και φιλιά σε έναν άνθρωπο που το ξέρει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο, που ξέρει μπαλά και είναι ωραίος και παρέμεινε ωραίος αυτά τα χρόνια, και είναι ο Χρήστος Αθανασιάδης. Μπορεί να μην θέλει να αναφέρω, εγώ γουστάρω όμως και τα λέω.
1: Τι είναι?
0: Κάτι θέλω να δω.
1: Υγεία πολύ.
0: Για να δούμε εδώ τι γίνεται.
1: Λένε να έχουμε κοινό στο νέο στούντιο. Ραπτόπουλος.
0: Ραπτόπουλος.
1: Ραπτόπουλος κλόουν. Όχι, εδώ γράφει ένας φίλος. Παίζει τίποτα με Insigne?
0: Ξέρω εγώ, εντάξει. Λοιπόν, θα το ξαναπώ. Προσωπική μου εκτίμηση. Αν υπάρχει περίπτωση να φέρει ένα πολύ μεγάλο όνομα από αυτά τα πολύ μεγάλα που αγούνται, αν υπάρχει, ποιος από αυτούς μπορεί να είναι, ας πούμε, αυτός που θα έρθει, όχι ότι είναι πιθανό να έρθει, που είναι πιθανό να έρθει σε σχέση με τους άλλους, είναι αυτός. Αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Μόνον η Ρακλάρα. Με μπέρδεψε τώρα λίγο. Κανένα προϊστάμενο ΑΒ. Μάρκελο νύχτα για τις επίσημες εμφανίσεις μας. Είναι υποχρεωτικό να έχεις αθλητικό και τεχνικό διευθυντή και στελέχεις την ΑΒ. Ναι, ρε Φάμπιο Καναγάρο, πες τα. Λοιπόν, είναι παρά 10. Νομίζω θα έχουμε έτσι. Manager rugby. Θα τραυματίζεται και συχνά όμως, να ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να. Τώρα που φεύγουμε σιγά-σιγά, θέλω να σας πω ότι. Θέλω να στείλετε πολλά φιλιά. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά. Εσείς στείλτε όπου θέλετε. Εγώ σε όλους εσάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να σας πω ότι ετοιμάζονται πολύ ωραία πράγματα. Γίνονται ωραία πράγματα στον Ηρακλή μας. Σκεφτείτε το σύλλογο όπως είναι μεγάλος και μην μένετε. Εμείς τόσα χρόνια, επειδή ο Ηρακλής αρνόταν στις χαμηλές κατηγορίες, θέλαμε να έχουμε γνώμη, άποψη και γνώση για όλα. Δεν είναι έτσι όμως στις μεγάλες ομάδες. Αγωνιστικά ομάδες. Δεν μπορεί να έχει ο κάθε ένας, όποιος κι αν είναι, γνώμη για το τι θα κάνει η ΠΑΕ ή η ΚΑΕ. Δεν μπορεί να έχει γνώση για το οτιδήποτε κάνει η ΠΑΕ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλάζουν, μεγαλώνουν και πρέπει και εμείς να εναρμονιστούμε με αυτή την κατάσταση. Σας αγαπώ πολύ. Νιώθω πραγματικά ότι είμαστε μια οικογένεια. Σας στέλνω τα φιλιά μου. Σας στέλνω το καλό μου βράδυ, να περάσετε υπέροχα, να είστε καλά, να χαμογελάτε. Αύριο ξανά εδώ Ηρακλής Radio με τις υπόλοιπες εκπομπές. Εγώ με τον αδερφό μου τον Φελάνο, Παρασκευή εδώ 7 η ώρα για ανάλυση αγωνιστική και όχι μόνο. Φιλιά πολλά. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Σόουλ.

0: Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λόρας, αποκλεί. Αποκρούει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και νόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και νόμνευμα. Θες νόμνευμα?

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
6: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
7: www.iraklisradio.gr

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ιώρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ιώρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr. Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέωρας, αποκλείει. Αποκλείει στο Λέωρας το πέναλτι.
2: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
7: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

Δεν μου λες, πήρε άδεια ο... Πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

Κατούσα, YouTube.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan.